0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Κάποτε εις το Σινά εσκήτευεν ένας γέρον ασκητής. Μίαν ημέραν λοιπόν, καθώς εξήρχεται από εκεί, τον συνήντησε ένας αδελφός και με αναστεναγμόν του είπε: «Πάτερ μου, στενοχωρούμεθα εξαιτίας της ανομβρίας. Δια τι, ερωτά ο γέρον, δεν προσεύχεστε και δεν παρακαλείτε τον Θεό να δρέξει? Και προσευχόμαθε», απήντησαν ο αδελφός, «και λιτανίας κάμνομεν, αλλά δεν βρέχει». «Ασφαλώς», λέγει πάλιν ο γέρον, «δεν θα προσεύχεστε εντατικώς και από τα βάθη της ψυχής σας. Θέλεις δε να το διοπιστώσεις κι εσύ? Ας προσευχηθόμεν μαζί». Τότε ο γέρον ασκητής ύψωσε τα σχήρας του προς τον ουρανόν και ήρχισε να προσεύχεται. Αμέσως ήρχισε να βρέχει. Μόλις είδεν αυτό το θαύμα, ο αδελφός εφοβήθη και έπεσε να προσκυνήσει τον ασκητήν. Πλην ο γέρον ανεχώρησε αμέσως από εκείνον τον τόπον. Ο αβάς Δουλάς διηγήθη το εξής περιστατικόν δια τον αβάν Βυσαρίωνα, του οποίου ήτο μαθητής. «Κάποτε», διηγείται ο αβάς Δουλάς, «ήλθον εις το κελί και τον ευρύκα να στέκεται εις προσευχήν και να έχει τα σχήρας αυτού ύψωμένας προς τον ουρανόν. Εις αυτήν την στάσιν παρέμεινεν επί 14 ημέρας. Μετά, ως να συνήλθεν από οπτασίαν, με εκάλεσε και μου είπε: «Ακολούθησέ με». Από κοινού εξήλθωμεν και επορεύθυμνεν προς την έρημον. Από την κόποσιν της ερήμου εδίψησα και του είπα: «Αβά, διψώ». Τότε ο αβάς Βυσαρίων επήρε το επανοφόρι μου και απομακρύνθη από κοντά μου εις τόσιν απόστασιν, εις όσιν μπορεί να φτάσει μία πέτρα που θα πετάξει κανείς. Αφού δε προσευχήθη, επέστρεψε με το επανοφόριόν μου γεμάτον είδωρ. Εν συνεχεία βαδίσαντες επαρκετών, ήλθομεν εις Λυκό, όπου συνειντήσαμεν τον αβάν Ιωάννην. Αφού τον εχαιρετήσαμεν, εκάμαμεν ευχήν. Μετά εκαθίσαμεν και ήρχισαν οι γέροντες να συζητούν. Κατά την συνομιλίαν αυτήν ο αβάς Βυσαρίων ανέφερε την οπτασίαν, την οποίαν είδε κατά την ώρα της προσευχής. Είπε δηλαδή ότι ευγήγεν απόφασης να καταστραφούν τα ειδωλολατρικά ιερά. Πράγματι, εντός ολίγου κατεστράφησαν άπαντες οι βομοί των ειδώλων. Κάποτε ο μαθητής του αβάς Ιλιανού Ζαχαρίας εισήλθε στο κελί του αβά και τον έβερ προσευχόμενον εκστάση με τα σχήρας του υψωμένας προς τον ουρανόν. Δια να μην τον ενοχλήσει, έκλεισε με τα προσοχή στην θύραν και εξήλθε. Όταν εισήλθεν εις το κελί εκ νέου, περιόραν έκτην, ως και περιόραν ενάτην, ο αβάς Ιλιανός ευρίσκετο εις την αυτήν, ως και πρώτερον κατάστασιν. Κατά την δεκάτην πλέον ώραν, εισελθόν και πάλιν τον έβρε να ησυχάζει. Τον ερωποτά λοιπόν: «Τι έχει σήμερον, πάτερ μου?» «Σήμερον», απεκρίθη ο γέρον, «εισθένησα τέκνον μου». Τότε ο υποτακτικός του Ζαχαρίας, πίπτων πρώτων ποδών του αβά και θερμός εναγκαλιζόμενος αυτούς, του λέγει: «Δεν πρόκειται να σε αφήσω, εάν δεν μου είπεις τι είδες». Ο γέρος, εν δώσας την φιλόθεον αίτησιν, του λέγει: «Ανυρπάγινε στον ουρανόν και είδον την δόξαν του Θεού. Εις την στάσιν αυτήν παρέμεινα μέχρι τώρα, ότε επανήλθον». Οι γέροντες έλεγον εις τον αβάν Ηλίαν εις Αίγυπτον περί του αβά Αγάθωνος ότι είναι καλός και ενάρετος αδελφός. Ο αβάς Ηλίας απήντησεν: «Είναι καλός και ενάρετος αναλόγως με την εποχήν του». Τότε οι γέροντες ερωτούν: «Κατά τους αρχαίους πατέρας τι θα ήτο?» Απεκρίθη πάλιν ο γέρον: «Σας επαναλαμβάνω ότι αναλόγως με την εποχήν που ζει είναι καλός και ενάρετος. Δεν έφτασε νόμον εις τα μέτρα τελειότητος των αρχαίων πατέρων. Εγώ εγνώρισα εις παλαιάν εποχήν έναν άνθρωπον εις τη Σκήτην, που η δύνατο δια της προσευχής του και αυτήν την κίνησιν του ηλίου να σταματήσει, όπως ο Ιησούς του Ναβί. Εθαύμασαν οι γέροντες από την πληροφορίαν αυτήν και εδόξασαν τον Θεόν». Ο αβάς Δουλάς μας διηγήθηκε: «Κάποτε», λέγει, «επηγαίναμε να επισκεφθούμε έναν γέροντα. Εν τω μεταξύ ο ήλιος επλησίαζε να δύσει, πριν ακόμη φτάσουμε στο κελί του γέροντος. Τότε ο αβάς Βυσαρίων μεταθέρμης και βεβαιότητος προσευχήθη εις τον Θεόν: «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, να μη δύσει ο ήλιος πριν φτάσω εις τον δούλον σου». Η προσευχή του εισηκούστη και το θαύμα έγινε.
Εάν ο Κύριος ικανοποίησε την αίτηση των δαιμόνων όταν τον παρεκάλεσαν να μη αποσταλώσουν εις την Άβυσσον, πόσον περισσότερον θα εισθακουστόμεν εμείς που έχομεν δια του Αγίου Βαπτίσματος ενδυθεί των Χριστών? Ασφαλώς θα πραγματοποιήσει το αίτημα ημών, δεωμένον να ελευθερωθώμεν από τον αητόν θάνατον. Δι' αυτό ας προσευχόμεθα συνεχώς, διότι είναι μεγάλη η δύναμη της προσευχής. Εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει εις μέτρα τελειότητος, δεν πρέπει να περιορίζει την προσευχήν εις ορισμένας ώρας και εις ορισμένας εποχάς, αλλά να προσεύχεται διαρκώς. Εκτός εάν υφίσταται σοβαρά ανάγκη ή ασθένεια, και τότε μόνον περιορίζει την προσευχήν. Η συνεχής και αδιάκοπος προσευχή αποτελεί και εντολή του Κυρίου, απαιτούντος να προσευχόμαθα ημέρας και νυχτός, αλλά και θεμελιώδη σύσταση του Αποστόλου Παύλου, νομοθετήσαντος αδιελείπτος να προσευχόμεθα εις τον παντοδύναμον Θεόν. Η πιστίδια της προσευχής αποκτούν όλα τα αγαθά, όχι μόνον την εις Θεόν ελπίδα, αλλά και την βεβαίαν πίστην και την ανυπόκριτον αγάπην και την αμνησικακίαν και την φιλαδελφίαν και την εγκράτειαν και την υπομονήν και την μυστικοτέραν γνώσην και την λύτρωσιν από τους πειρασμούς και την αποκαρδίας εξομολόγησιν και το συνεχές δάκρυον και την υπομονήν εις τας θλίψεις και την ειλικρινή συγχώρηση των σφαλμάτων του πλησίον και την επίγνωσιν του πνευματικού νόμου και την έβρεσιν της δικαιοσύνης του Θεού και την επιφύτησιν του Αγίου Πνεύματος και όσα εν γέννη υπεσχέθη ο Θεός να δώσει εις τους πιστούς ανθρώπους και κατά την παρούσαν και κατά την μέλουσαν ζωήν. Όλα αυτά τα αποκτούν δια της προσευχής οι χριστιανοί. Με μίαν λέξην, είναι αδύνατον η ψυχή να αναδειχθεί κατ' εικόνα Θεού, εάν δεν συνεργήσουν αφενός μεν η Θεία Χάρις, αφετέρου δε η πίστης του ανθρώπου. Δια την καρποφόρον αυτήν συνεργασίαν, απαιτείται μεγάλη ταπεινοφροσύνη, διάθερμος προσευχή και συγκέντρωσης

είδος ασφαλώς δεν θα είναι τέλειον και αργότερον θα αποβεί επιβλαβές. Όταν ιδεί ο διάβολος ότι ο νους μας προσευχήθη προς τον Θεόν από καρδίας, χωρίς τίποτε να τον απομακρύνει, τότε επιχειρεί να τον συγκλονίσει με επιθέσεις τρομακτικών και κακών λογισμών, ενώ τας μικράς αρετάς δεν στέργει να τας καταστρέφει με τρομακτικούς πειρασμούς και δοκιμασίας. Δεν υπάρχει δυνατότερον μέσων από την προσευχήν δια την επιτυχία της συνεργασίας Θείας Χάριτος και ανθρωπίνης προσπαθίας. Αλλά και τίποτε δεν ωφελεί αποτελεσματικότερον την ψυχήν δια να καταστεί αξία της ευδοκίας του Θεού από την προσευχήν. Ωραίον πράγμα είναι να ικανοποιώμεν την φιλομαθή περιέργεια των ερωτώντων με λόγους. Αν αμφισβητήτως όμως, άριστον είναι να συντελώμεν δια της αρετής και της προσευχής, ώστε να σχηματίζουν μόνοι των εσωτερικήν βεβαιότητα και πληροφορίαν. Δια κάθε εργασία υπάρχει και ο αρμόδιος χρόνος, όπως είπε και ο Σολομών. Δια την προσευχήν όμως είναι κατάλληλος η κάθε στιγμή του χρόνου. Δεν υπάρχει δηλαδή καιρός που να μην ταιριάζει για την προσευχή. Ο Δαβίδ λέγει, «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου». Ο δε Απόστολος Παύλος μας διατάσσει να προσευχόμαστε αδιακόπως, αδιαλείπτως προσεύχεστε, διότι ο κάθε καιρός είναι κατάλληλος προς δέηση. Το ίδιο πράγμα μας συμβουλεύει και ο Κύριος λέγον εις ημάς. Αγρυπνείτε εν παντή καιρό παρακαλούντες, όπως σταθείτε ακατακρίτως έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Εκείνος λοιπόν που θέλει να καθαρίσει την καρδία του πρέπει συνεχώς να διαφλέγεται με την ενθύμηση του Κυρίου. Αυτή δε την διαρκή και επίμονο ενθύμηση του Κυρίου πρέπει να καταστήσει μοναδική μελέτη και ακατάπαστον ενασχόλησή του. Διότι αυτοί που θέλουν να βγάλουν έξω από την καρδία των την σαπίλαν των κακών λογισμών και της αμαρτίας, δεν πρέπει άλλοτε μεν να προσεύχονται, άλλοτε δε όχι, αλλά πάντοτε να ασχολούνται με το πώς ο νους των θα βρίσκεται υπό την ακατάπαστον διέγερση της προσευχής, έστω και αν ευρισκόμεθα έξω από τους ιερούς ναούς. Όπως ακριβώς αυτός που θέλει να καθαρίσει χρυσάφι, εάν αφήσει έστω και επολίγων να σβήσει η φωτιά εις το καμίνι, σκληρύνει και πάλι το καθαριζόμενο μείγμα, ώστε να είναι αδύνατος η καθάρισης, τα ίδια παθαίνει και εκείνος που άλλοτε μεν ενθυμείται τον Θεόν δια της προσευχής, άλλοτε δε όχι. Και εκείνο που κερδίζει δια της προσευχής, το χάνει πάλιν αμέσως κατά την διακοπήν αυτής. Και όπως η συνεχής επαφή του σιδήρου με την φωτιά τον καθιστά άπιαστον από το ανθρώπινον χέρι, τι ούτω τρόπος και επικνέ προσευχέ ενισχύουν τον νουν και τον κάνουν ακατανίκητον εις τον πόλεμον εναντίον του εχθρού. Και όπως ακριβώς ο ευρισκόμενος επί της πυράς σίδρος μεταμορφώνεται, καθιστάμενος πυρήμορφος, τι ούτω τρόπος και ο νους, δια της προσευχής, φωτίζεται από την λαμπρότητα της θεϊκής φωτιάς και έτσι γίνεται ολόκληρος, φωτόμορφος και ακτινοβόλος. Με το να προσεύχεται ο άνθρωπος συνεχώς, προφυλάσσεται από την εχμαλωσία των παθών και των πονηρών λογισμών. Η δε παραμέληση της προσευχής, έστω και επολίγων, είναι μητέρα της λησμοσύνης του Θεού. Ο Αββάς Θεόδωρος, που ισχύεται μεν εις το ένα, τον είπεν, ότι εάν ο Θεός λογαριάσει την αμέλειαν που επιδεικνύομεν εις τας προσευχάς και την ευχήν και την εχμαλωσίαν του νου μας από διαφόρους σκέψεις κατά την ώρα της ψαλμωδίας, ασφαλώς δεν θα υμπορέσουμε να σωθούμεν. Εκείνος ο οποίος θα αντιληφθεί το βαθύτερον και πραγματικότερο νόημα της φράσεως του Μακαρίου Αποστόλου, ότι η πάλη μόν διεξάγεται εναντίον των πνευματικών δυνάμεων της πονηρίας, και όχι προς υλικάς και ενσάρκους υποστάσεις, θα εννοήσει και την παραβολή του Κυρίου, δια της οποίας συνιστά ότι πρέπει συνεχώς να προσευχόμεθα και να μην λιποψυχούμεν. Εκείνος ο οποίος παρερμηνεύει την περιπροσευχής εντολήν και δεν προσεύχεται αδιαλείπτος, δέχεται αλληλοδιαδόχως ατοποτέρους λογισμούς και συμβουλάς του πονηρού και μεταφέρεται ως εχμάλωτος από το ενός πονηρού ακούσματος εις το άλλο. Ένας αδελφός ρώτησε γέροντα, «Διατί όταν εξέρχομαι εις εργασίαν καταλαμβάνομαι από οκνηρίαν και αδιαφορίαν δια τα ζητήματα της ψυχής μου?» Ο γέρον απήν

συνήντησε, διότι δεν θέλεις να εφαρμόσεις τον αγραφόμενον εις την Αγίαν Γραφή. Ευλογήσω τον Κύριον εν επαντίκαιρο, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Δι' αυτό λοιπόν, είτε ευρίσκεσαι μέσα στο κελίον σου, είτε ευρίσκεσαι έξω, μη σταματήσεις από το να ευλογείς τον Θεόν, όχι μόνο με το στόμα σου, αλλά και με την καρδία σου. Οπότε, ουδέποτε θα σε κυριεύσει αθυμία. Δι' ένα γέροντα διηγούντο ότι εκοπίαζε υπερβολικά εις τους ασκητικούς αγώνας του. Κάποτε λοιπόν ο γέρον αυτός ετέλη την ακολουθία του και τον επεσκέφθη ένας άλλος γέρον. Ενώ δε ακόμη ήτο απ' έξω και ετοιμάζεται να χτυπήσει την θύραν, τον ήκουσε να αγωνίζεται από μέσα στο κελί με τους λογισμούς του και να λέγει μεγαλοφόνος. Πόσον γρήγορα, δι' έναν μόνον λόγον, όλα εκείνα απεχώρησαν και έφυγαν. Μόλις ήκουσεν αυτά ο επισκέπτης, ενόμισεν ότι ο γέρον φιλονική μετάλλου τεινός, και δι' αυτό εκτύπησε δια να εισέλθει και ούτω να ειρηνεύσει τους φιλονικούντες. Όταν λοιπόν εισήλθε και έβρε μόνον το γέροντα, είπε προς αυτόν: «Με ποιον εμάλωνε, Σαββά?» Του ομίλησε δε κατά αυτόν τον τρόπον, διότι είχε το θάρρος μαζί του. Ο γέρον απήντησεν: «Με τον λογισμόν μου, διότι έχω αποστηθήσει 14 βιβλία, κι όμως ένας μόνον λόγος, τον οποίον ήξερα απ' έξω, εστάθη ικανός να εκδιώξει από την διάνοιά μου όλα όσα είχα μάθει και να παραμείνει κυρίαρχος μόλις ήρχισα την ακολουθία μου. Δι' αυτό επολέμουν με τον λογισμόν μου. Και εμείς, εάν πράγματι φροντίζαμεν δια την προσευχήν, θα αποφεύγαμε να προσέχουμεν εις τους ματαίους λόγους και θα κατηγορούσαμεν τον νουν ευθύς ως περιεπλανάτου ασκόπος εδώ και εκεί». Ο Αββάς Μακάριος ο Μέγας είπε προς τους μαθητάς του: «Έχει υποχρέωση η ψυχή κατά την ώρα της ψαλμοδίας να συγκεντρώσει με κατανήξεως τους λογισμούς της που περιπλανούνται ασκόπως εδώ και εκεί, όπως η μητέρα συγκεντρώνει τα παιδιά της, έστω και αν πάλιν σκορπίζονται από την αμαρτία. Να περιμένει δε με τα διασύς του βεβαιότητος των Κύριων, δια να έλθει προς αυτήν και να την διδάξει την αληθινή ευχήν, ώστε απερίσπαστος από τους διαφόρους λογισμούς να ζητεί μόνον τον Κύριον». Ο Άγιος Παχώμιος έλεγε προς τους συγκεντρωθέντας αδελφούς: «Αδελφοί μου, πολλάς φοράς ακούω τους πονηρούς δαίμονας να θρηνούν και να κραυγάζουν απέσια λέγοντες ότι ο τάδε προσευχήθη με πνευματική ένταση και θερμότητα, επειδή δε από την τιάφτην προσευχήν του εκαιόμεθα δι' αυτό ανεχωρήσαμεν από πλησίον του. Δι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, παραμείνατε πάντοτε άγρυπνοι δια της προσευχής και να περιφρουρίστε με το όνομα του Χριστού, διότι εφόσον θα υποτασσόμεθα εις το θέλημά του, οι εχθροί της ψυχής μας θα είναι ανίσχυροι να μας βλάψουν. Κατά την δύναμη είναι στάκτη και καπνός και τίποτε δεν δύνανται να επιτύχουν εναντίον εκείνων που φοβούνται και σέβονται το Θεόν». Άλλοτε πάλιν έλεγε: «Τέκνα μου, με όλη τη δύναμή σας να αγωνίζεστε δια την σωτηρίαν σας, πριν έλθει ο καιρός κατά τον οποίον πρόκειται, εφόσον αμελήσομεν, να θρηνήσομεν και να ελεηνολογήσομεν τους εαυτούς μας. Καθεκά στην ημέραν, αδελφοί μου, ας φιλοσοφεί η ψυχή μας περί του φθαρτού τούτου κελικού σώματος και ας λέγει πάντοτε προσέκαστον μέλος αυτού. Εφόσον ευρίσκομαι μαζί σου, ας οικετεύσομεν με προθυμίαν των Κυριών μας. Προς τα σχήρας μεν, ότι θα έλθει κάποτε η ώρα που θα σταματήσουν τα σκυρτήματά σας και η πυγμή σας δεν θα υπηρετήσει πλέον των θυμών, ούτε θα απλωθείτε για να αρπάξετε ξένα αγαθά. Προς δε τους πόδας, ότι θα έλθει καιρός κατά τον οποίον δεν θα μπορείτε πλέον να τρέχετε εις των ολισθηρών δρόμων της αδικίας. Πριν λοιπόν να μας χωρίσει ο θάνατος, ας πραγματοποιηθεί ο χωρισμός από την αμαρτία. Ας αγωνιστόμεν δι' αυτό, ας σταθόμεν γενναίως και ας προσκυνήσομεν τον δεσπότην μας, με χρυσό του ευρεθεί πάλιν πλησίον μας και εξ αφορμής του προσκέρου πόνου, μας υποδεχθεί και μας οδηγήσει εις την αθάνατον ζωήν. Δείξε με τα δάκρυα ότι συναισθάνεσαι αυτά, γνώρισε εις τον κοινόν μας δεσπότην την εκουσίαν σου δουλείαν, η οποία σε καθιστά ευγενή και έντιμον. Βάσταξε με πρόθυμα, δια να εξομολογούμε συνεχώς εις τον Θεόν
και μη με οδηγήσεις εις την αιώνιον κόλασιν από την επιθυμία σου να κοιμάσαι και να αναπάδεσαι. Μίλης μονής, ότι εφόσον θα αγρυπνείς και θα φροντίζεις δια τα έργα της αρετής, θα έρθει καιρός πλουσίας απολαύσεως των αγαθών. Ενώ εις την αντίθετον περίπτωσιν, θα έλθει πάλιν καιρός κρίσεως και κολάσεως, εφόσον τώρα θα επιδείξω με ενοκνηρίαν και πνευματικήν αδιαφορίαν. Τότε θα σου είπω με θρήνους και εγώ, ω σώμα αλίμονον, διότι συνεδέθην μαζί σου και εξαιτία σου καταδικάζομαι. Εάν λοιπόν αδελφοί μου, με τον τρόπον αυτόν επιστρατεύουμεν την προσοχή μας καθεκάστην ημέραν και αγωνιζόμεθα, ασφαλώς θα αναδειχθώμεν ναός του Θεού και θα κατοικήσει μέσα μας το Άγιον Πνεύμα. Εις την περίπτωσιν αυτήν, καμία σατανική μέθοδος δεν θα δυνηθεί να μας εξαπατήσει. Από μυρίους παιδαγωγούς και διδασκάλους, ο σημαντικότερος και πλέον αποτελεσματικός δια το έργο του αγαθού είναι ο φόβος του Θεού. Όσα δε ο ανθρώπινος νους δεν δύναται να κατανοήσει, τα αποκαλύπτει το Πανάγιον και θείον της αχράντου φύσεως πνεύμα, διότι συμφώνως με την αληθή γνώμη του Αποστόλου Παύλου, δεν γνωρίζομεν πώς πρέπει να προσευχόμαθα. Δι' αυτό, το ίδιον το Άγιον Πνεύμα κατά μυστηριώδη τρόπο ενεργεί υπερ ημών, όχι με λόγους ή φράσεις, αλλά με αλαλήτους αναστεναγμούς της καρδίας.

Ένας νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα: «Γιατί τάχα ακιδιώ αβά όταν μείνω πολύ κλεισμένο στο κελί μου? Φαίνεται πως δεν άρχισες ακόμη ούτε να μελετάς, ούτε καν να συλλογίζεσαι την αιώνια ανάπαυση των δικαίων και των αμελών της τιμωρίας», αποκρίθηκε ο διακριτικός αβάς. «Αν αυτά συλλογιζόσουν και μελετούσες τακτικά, δεν θα έχανες την υπομονή σου, ούτε σε ακιδεία θα έπεφτες. Έστω και αν συνέβαινε να γεμίσει το κελί σου από σκουλίκια και να βυθίζεσαι σε αυτά μέσα ως το λαιμό». Κάποιος αγωνιστής μοναχός έβαλε μία φορά στον εαυτό του όρο να μην βγει καθόλου από το κελί του από την αρχή της Τεσσαρακοστής ως τη νύχτα της Αναστάσεως. Ο διάβολος όμως πήγε να δώσει το παρόν. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα έκανε να γεμίσει το κελί από κοραίους. Πάτωμα, οροφή και τείχη σκεπάστηκαν από τα ενοχλητικά παράσιτα. Το ψωμί και το νερό ακόμη είχαν γεμίσει. Ο αδελφός έδειξε μεγάλη υπομονή στον πειρασμό. «Αν πρόκειται και να φαγωθώ ακόμη από τους κοραίους, δεν θα βγω έξω ως τη μεγάλη εορτή». Τρεις ολόκληρες εβδομάδες κράτησε το μαρτύριο και ύστερα, ένα πρωινό, είδε να ορμά μέσα στο κελί του αμέτρητο πλήθος μυρμηγκιών και να πέφτει ακράτητο επάνω στους κοραίους. Έγινε τότε σωστός πόλεμος μεταξύ των. Τέλος, τα μικροσκοπικά μυρμήγκια επεκράτησαν. Σκότωσαν αλίπητα τους κοραίους και τους έσυραν έξω από το κελί. Έτσι αναπάντεχα απαλλάχθηκε ο αδελφός από τον ενοχλητικό πειρασμό.

Όταν μένω μόνος στο κελί μου, εξομολογήθηκε ένας αρχάριος μοναχός στον όσιο ποιμένα, χάνω την υπομονή μου και πέφτω σε αμέλεια. Τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω αυτή την κατάσταση? Πρόσεχε να μην περιφρονήσεις ποτέ κανέναν αδελφό, το συμβούλευσε Όσιος. Να μην κατακρίνεις και κακολογείς τον πλησίον σου. Τότε θα σε επισκιάσει η χάρη του Θεού και θα συνηθίσεις να βρίσκεις ανάπαυση και γαλήνη στην ησυχία του κελιού σου. Ένας ερημίτης που βασανιζόταν συχνά από τον δαίμονα της Ακηδείας έλεγε στον εαυτό του, κάθε φορά που εκείνος του ψιθύριζε να κατεβαίνει στην πολιτεία και να συναναστρέφεται τους ανθρώπους. Γιατί χάνεις την υπομονή σου άθλιε και ζητάς να τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Αρκεί που δεν είσαι ικανός για τίποτε, τουλάχιστον δόξαζε τον Θεό που μένοντας εδώ δεν σκανδαλίζεις και δεν στενοχωρείς τους συνανθρώπους σου. Ούτε εσύ θλίβεσαι και σκανδαλίζεσαι από αυτούς. Αναλογήσου τα κακά από τα οποία σε έχει προφυλάξει η αγαθότης του Θεού. Δεν αργολογείς, δεν έρχονται στα αυτιά σου ανώφελες κουβέντες, τα μάτια σου δεν βλέπουν βλαβερές εικόνες. Ένα κακό σε πολεμά, η ακηδεία. Αλλά ο Κύριος είναι παντοδύναμος και θα σε λυτρώσει από την αδυναμία σου και δεν θα επιτρέψει ποτέ να δοκιμάσεις πιο μεγάλο πειρασμό από τη δύναμή σου. Με αυτά τα λόγια ο ερημίτης δίδασκε τον εαυτό του και αντιστεκόταν με πείσμα στις επιθέσεις του εχθρού, έως ότου ο Θεός, βλέποντας την υπομονή του, τον απάλαξε εντελώς από την ακηδεία. Οι μαθητές του κάποτε ερώτησαν ένα μεγάλο γέροντα πώς είχε κατορθώσει να μην χάσει ποτέ την υπομονή του ούτε στους πιο δυνατούς πειρασμούς. «Κάθε ημέρα που περνά τέκνα μου», αποκρίθηκε εκείνος, «περιμένω με βεβαιότητα το θάνατο». Βλέπουμε στο βίο του Οσίου Παχωμίου, του μεγάλου θεμελιωτού του κοινοβιακού μοναχισμού, πως ο ίδιος εξακολουθούσε να εργάζεται και να συγκοπιάζει με τους άλλους αδελφούς, όταν πια είχε πολύ γεράσει και το άρρωστος. Κάποτε, ενώ θερίζανε, τον έπιασε ρίγος και πυρετός. Οι μαθητές του, για να τον ανακουφίσουν, του έφεραν ένα αχυρένιο στρώμα να πλαγιάσει. Ο Παχώμιος μάλλον ενοχλήθηκε από την παραμικρή εκείνη περιποίηση. Σε λίγο φώναξε κοντά τον Θεόδωρον και του είπε, «Πάρε αυτό το στρώμα από εδώ και φέρε μου το ψαθί μου να πλαγιάσω όπως όλοι οι αδελφοί. Τι τάχα, επειδή είμαι προεστός πρέπει να επιτρέπω στον εαυτό μου ασυνήθιστες αναπαύσεις?» Ο Αββάς Αμμώης έκανε πολύ καιρό κατάκητος από βασανιστική αρρώστια. Στο διάστημα αυτό δεν άφησε ούτε μια φορά το βλέμμα του να πέσει στο διπλανό κελί, όπου ο μαθητής του φύλαγε τα λίγα τρόφιμα που οι αδελφοί του πήγαιναν από αγάπη. Όταν ο νέος του έφερε το φαγητό, ο γέροντας σφάλιζε τα μάτια για να μην δει τι ήτου. Έτσι προφύλαγε τον εαυτό του από τη λεμαργία. Ποτέ δεν ζήτησε να φάγει κάτι που επιθυμούσε. Δεχόταν με μεγάλη ευχαρίστηση ό,τι του έφερνε ο υποτακτικός του, ακόμη και εκείνα που δεν του έκαμαν καμία όρεξη να δοκιμάσει. Αρρώστησε και ο Αββάς Λογκίνος κάποτε και θαύμασαν οι αδελφοί την υπομονή του και τον τρόπο με τον οποίο παιδαγωγούσε τον εαυτό του. «Βασανίσου και πέθανε, Λογκίνε», έλεγε, «αλλά μην τολμήσεις να ζητήσεις φαγητό πριν από την ορισμένη ώρα, γιατί δεν θα σου δώσω να φας όλη την ημέρα». Ένας ασκητής που ζούσε στην έρημο με υπερβολική κακοπάθεια και σκληραγωγία, έγινε κάποτε επίσκοπος. Επεχείρησε να συνεχίσει και στον κόσμο την ίδια άσκηση, μα στάθηκε αδύνατο να το κατορθώσει. «Μήπως για το αξίωμα πήρες από μένα τη χάρη σου, Κύριε?» έλεγε με δάκρυα στην προσευχή του. Τότε ο Θεός του αποκάλυψε πως τον καιρό που αγωνιζόταν μόνος στην έρημο, του έδινε μεγαλύτερη ενίσχυση για να μην πέσει σε ακηδεία. Στον κόσμο που είχε την παρηγορία των ανθρώπων, τον άφηνε να παλεύει μόνος του. Ένας πολύ γέρος ερημίτης δοκιμαζόταν συχνά από βασανιστικές αρρώστιες. Κάποτε όμως πέρασε ένας χρόνος ολόκληρος χωρίς ούτε μια ημέρα να αρρωστήσει. Άρχισε τότε να θλίβεται ο γέροντας και να λέει με δάκρυα στον Κύριο, «Γιατί με εγκατέλειψες, Θεέ μου, και έπαυσες να με επισκέπτεσαι με την ασθένεια?» Ο Όσιος ποιμήν δίδει την ίδια αξία στον καλό ησυχαστή
στον υπομονετικό ασθενή και σε εκείνον που υπηρετεί τον αδελφό του με άδολη καρδιά.

0: Αγίον Πατέρν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλέα Φωράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ο ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυριλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε δας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε με σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρασμα Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώον ο κριτής επελεύσεται και εκάστο επράξεις γυμνοτίσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλού, ουδέσιν από όλες άσμετες ανομίας μου, αλλά εκ των ανθρωπέξω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του, μελετάν τα λόγια σου, και συνένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανημήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ηξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αυτήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόποτε καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και δεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήσω δυνατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστα της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν, φωνής γαρίπων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος του κόσμου το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, προστασίας των Παμεγίσσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Άγιων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, των Συγκροτησάντων, την Εβδόμηνη Νικαία Οικουμενικήν Σύνοδων και την Μνήμην Επιτελούμεν και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυχθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακόνουντων ημίν, υπέρ των αντιλαμβάνων ημίν της εναξής

0: και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων, μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους Αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Τάφου, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντας προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδευσε βός κειμένους και τους απανταχού Ορθοδόξους, υπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.

Αμήν δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες

0: ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επιχείριον, και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκριναν εις έκακα διελογήσαν το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου άσουμεν και ψαλούμεν τα γυμναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον εις ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε. Τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθής και σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και νη πολιτεία, τους υπηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθή, τας ηκεσίας ημών πανήμνηται Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνη.

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαρα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανηθίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας εχθρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησάν με και επεστήριξε πε με την χείρα Σου. Ουκ έστιν ίεσεν της αρχή μου ο προσώπου της οργής Σου, ουκ έστιν ειρήνη της σωστής μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώεσαν και σάπησαν εμόρροπές μου ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι οι εψώοι μου επλίστησαν επεγμάτων, και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου. Εκακόφην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου, και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας, και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων, και ως η άραδος σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν, κι ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν τους αληθήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και ελγιδών μου νοποιών μου αισθήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω. Εδίψησέ Σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθην Συ, του ειδήν την δύναμή Σου και την δόξαν Σου. Ότι κρίσουν το έλεό Σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσουσίσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματίσωρο τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν Σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω Σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εθρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων φτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω Σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον Σου. Εισελθέ των οποιών Σου η προσευχή μου, κλείνον το ου Σου εις την δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην με τον καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσοι τραυματίε καθεύοντες εν τάφο, όνου καμνής της έτηκε αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντόμεν λάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επιγαλείς επεμέ. Εμάκνα σου γνωστούς μου απεμού, έθετο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούξε ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισένησαν από πτωχία. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διαπέτρασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινόφιν και ξυπορήθην. Επεμέ διήλθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν είναι η νοημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέρες οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, που δέκατα τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσε να το λέει από δεσμών, εμάκρυνα θυμώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρης Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό κι ουχ υπάρξει, κι ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάξε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αφού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ οι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε εν οποιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους,
και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσεν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν υπορέψουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκδίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξελοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έρθεις κρίση με του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έρθεις κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευστα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγναπίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας Αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη κούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευτείς εν το μνήματι, προστομυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες. Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρήκων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος ο κόσμο το μέγα έλεος.

Παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τη σποσή, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού, και λέγουσιν αυτοί.

Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλου κοίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρό γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε.

ασωμάτων, και εσύ στο τιμίο εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάς Συμφερουπόλεως, Επιφανίου Κύπρου των Θαυματουργών, των Άγιων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου,

Των Ιερομαρτύρων Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, Κοσμάτου Ετώλου του Ιησού Αποστόλου, Χρυσοστόμου Σμύρνης και των Συναυτών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αντωνίου του Νέου, Σάββα του Ιασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Αθανασίου και Πέτρου των Ενάχων, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Μαξίμου του Ομολογητού, Μαξίμου του Γρεκού, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Δανιήλ του Κατουνακιώτου, Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, Γερασίμου του Μικραγεννανίτου, Τίχωνος του Πνευματικού, Ιακώβου του Νέου, του Ενεβία, Θλίσατος Νικηφόρου του Λεπρού, Ανθήμου της Χίου, Αμφιλοχίου της Πάτμου, Βυσαρίωνος του Αγαθονίτου, και πάντων και πασών των οσίων, πάντων των εν τη αραταύτη Μητροπόλητη Λαμψάντων Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών των Συγκροτησάντων την Εβδόμη Ενικία Οικουμενικήν Σύνοδων, και των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών, Ζηναΐδος και Φιλονίλησον την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

0: τους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί.

Το άφωμα το δύναμε και άδεις ειδών το θαύμα εξεπλήτωτο και νεκρή ανίστατο και η φύση ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμος σωτήρ μόνη μνήσαει. Σύ το φως των εσκοτισμένων

Τας φίλες συντρίψας λόγια και ηθνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πας ακτήσει συγχαίρι εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε, διό και πάντες δοξάζουμε και υμνούμε τη σύση κατάβαση

Ενήγηθα σε Παρθένου, πρέσβη σου άγγελο, αλλά αυτό ο κύριο εισαρκωμένο και έσωσα όλο με τον άνθρωπο, διόκρα βγάζωση. Δόξα τη δυνάμει σου, κύριε. Δόξα τη αγία αναστάση σου, κύριε. Παρίστασο ω κριτό ο Θεό μου, το βήμα τη ούχρα βγάζων δέσποτα, κρίσιν ενάδων τη έθνηση. Ίνδια του πάθου σου, τη οικουμένη εργάσω σωτηρία, Χριστέ. Το πάθη σου του εχθρού ερωφέ, ενέλειπον, των υπεναντίων δε εν τη εισάδου καθόδου σου, πόλεις καθηρέχθησαν και του τυράων το θράσος καταπέμπεται. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, σε λιμένα σωτηρίας και τείχος ακράδαντον, Θεοτόκια δέσποινα πάντες πιστή, επιστάμεθα. Σίγαρ τις πρεσβείες σου εκ των κινδύνων λυτρούσε τας ψυχάς ημών. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, ιδούσα εν ξύλωσε Χριστέ παγέντα παρθένος, η ανωδύνωσε κι ίσασα, τας μητρικά σου δύνας υπέμεινε. Ναι νίκητε θάνατος, νεκρός χυλεύει άθουτας φύλας, του πανφάγου γάρ ραγέντος μη, τα υπερφύσιν πάντα δεδόρητε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ιδού υπερίψουτε το θείον όρο σήκω Κυρίου υπεράν των δυνάμεων ή θεομήτων εμφανέστατα. Νομίμων της φύσεως παρθένε άπερ μόνη τεκούσα των δεσπόζοντα της κτήσεως κατηξιώθης θείας κτήσεως. Άγιοι του Θεού πρεζέσατε υπέρ ημών. Ρήμα Θεού έχοντες βέλος και μάχαιραν πάντας άρτην, τούτους κατασφάτουσι, τους δυσμενίστη τύπο σταυρικό, τους μη σεβωμένους επίσης τα εκτυπώματα Χριστού της Θεοτόκου, των Αγίων τε πάντων, οι πατέρες οι Θεοειδέστατοι. Ως περεπτάσαν πηγές ιεριχούντια εις εβδόμην τύχη κατηδάχθησαν περιδρομήν, ούτως επτά σύνοδοι παν στίχος κατά Θεού επερώμενων, κατήκαγον εις χάος, ιδρωμήν εις εβδόμην των ευήχων σαλπίγκων του Πνεύματος. Νεανικήν έστασιν επιδεικνύμενος και το θείο ζήλο πυρπολούμενος, ο πατρικός δήμος ηλιού, ία της εσχήνης τους ιερείς εθανάτωσε, διώσιν παρησία του Χριστού την εικόνα, σχετικώς προσκυνήνε δογμάτισε. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σύ μου ελπίς πάναγνε, σύ μου και ύμνησης, σύ λιμνήν μου, σύ μου και κυβέρνησης, ή των Θεών λόγων του Πατρός εσωματωμένων, ασυνδυάστος και ίσασα, διός ο αδιστάχτος προσκυνώ την εικόνα, τη ισχύη σου ενδυναμούμενος. Μεσή της Θεού και ανθρώπων γέγονας, Χριστέ ο Θεός, δια σου καρδέσποτα την προς την αρχή, τον αρχήκο τον Πατέρα σου, εκνυκτός αγνωσίας προσαγωγήν εσχήκαμεν. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, ως κέντρος Χριστέ των εχθρών το φρίαγμα συνέθριψας, εκουσίως δέσποτα, εν τη Κυπαρίσος ειδόκησας και τη πέρχη και κέντρος αρκής ανυψούμενος. Ελάχου Χριστέ κατωτάτω εθεντώσε άπνων νεκρών, αλλική ομόλογη, επιλογισμένος τραυματίας σωτήρ, τους εν τάφου εισυπνούντας σε αυτό συνεξανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, δυσόπιτον σώνιών και Κύριον παρθένε αγνή, εχμαλώτης λύτρωσιν της εξαναντίας περιστάσεως, επισήπε πειθώσιν ειρηνικήν δωρήσαστε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, νηστεύειν απανινάμενος Αδάμ γεύεται θανατηφόρο του ξύλου ο πρώτερος, αλλούτου την αμαρτία ανεξαφανίζει, σταυρωθείς ο δεύτερος. Την φύσιν παθητός και θνητός γέγονας, ο απαθής τη λαήλο θεότητη, αφαρτίστας τε νεκρωμένους Χριστέ, και θμόνον άδου εξανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νεφέλε της ευφροσύνης λυκασμών αράνατε, της επιγείης ότι πεδίων δέδοτε ο υπάρχων πρώτων αιώνων, εκ της Παρθένος αρκωθείς Θεός ημών. Το βίο και το σαρκείο μου το φως έλαμψε, το στιγνό της αμαρτίας έλυσεν,
επεσχάτων εκ της Παρθένου άνευ σποράν σωματωθείς ο ύψιστος. Αγί του Θεού πρεζέσετε υπέρ ημών. Υψηλή διανία συνδιασκεψάμενοι αναθεμάτισαν τους οικονομάχους ως αλόκοτα τούτους φρονήσαντας εις επτι πατέρες και την τιμή Χριστού το τύπο ως υπός απονέμεινε θέσπισαν. Νίκαι ως εφροσύνης άρτη σωτηρίας ημέρα επέφανεν, εφρανθόμεν τίνιν και Χριστό εφροσύνος βοήσομεν, την ειρήνη τίδου την σύνημην λυτές πατέρων, της εβδόμης συνόδου φιλάνθρωπεν, υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, διασπλάχνα ελέος από της Παρθένου Υιός γέννητε του Θεού ατρέπτος το αλότριον φέρον ως ίδιον, και μορφή τιτού του περιγραπτός οράτε, θέλων κατ' ουσίαν ον απερίγραπτος. Εν αβίσω πτεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξιχνίασον της εσπλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον, εκφοράς ο Θεός με ανάγαγε. Δόξε τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, ως καρκούργος ο δίκαιος και κρυτέ, και μετανόμων το ξύλο προσήλωτε, της υπευθύνης άφεσιν το οικείο δωρούμενο σέματι. Διενώσμεν ανθρώπου του πρώτου Αδάμ, πάλι εις τον κόσμο εισήλθεν ο θάνατος, και διενώς Ανάστασης του Υιού του Θεού που εφανέρωτε. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, απειράνδρος Παρθένε εκεί εισάς, και Διαιωνίζης Παρθένος εμφαίνουσα, της αληθούς θεότητος του Υιού και Θεού σου τα σύμβολα. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου Κύριε, φύλακας έθε το πτέζησα τη τα χερουβήν του ξύλου της ζωής, αλιδώντας τα σπήρας ίνιξαν, όφθης γάρο οδοποιών το ληστή παράδεισον. Έρημος άτης και άφορος διαθανάτου γέγονε ενός, ον πολλήν γαρ πλούτον εθισάβρισεν εις υπερπάντων ημών ο Χριστός εγένωσε. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, φύσης ανθρώπων δουλεύουσα τη αμαρτία δέσποιν αγνή, δια σου ελευθερίας έτυχε, σως γαριός ως αμνός υπερπάντων τέθητε. Επιβοώμεθα πάντες εκ την αληθή μητέρα του Θεού, παροργήσαντας ηκέτας λύτρωσε, μόνιγαρ προς τον Υιόν παρησίαν και έκτισε. Άγιοι του Θεού πρεζεύσετε υπέρ ημών. Ρανάτος ανεπλικασμούν τα όρη και αγαλίασιν, αιρετικών επληθείς, απεσκορακής τη γάρ πικρών η προχαίουσα Υιόν των εικόνων των Αγίων την αθέτησιν. Δόξα Πατρική Υιόν και Αγίο Πνεύματι, ο ουρανός και η γη συμφώνως εορταζέτωσαν, της ηγατρός του Θεού τη μεγαλειότητα, και γάρ μεγαλύνεται καταβαλωμένη τους αυτήν κατασμικρίνοντας. Και νυν και αή και εσους αιώνας των αιώνων αμήν. Μήτρος Υιός ο Πατρός αμήτωρ το πριν, απάτωρ δε θεοπρεπός γεννηθείς και αναγεννήσας με, διότι γεννήσασαν συν το γεννηθέντη, εικονίζει κατασπάζομαι.

θέλουν ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγείρει να ή προς μνήμην τελείαν της αυτού ενανθρωπίσεως την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν άπερ λόγω ακυκώαμεν γνωρίζονται σαφώς την πράξη και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστόν των Στεφοδότην, Στεφάνους παρεχόμενων, της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση, διόν άρτη τρανότερων, την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού ενανθρωπίσεως.

τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των 7 διακόνων, όμπερ δι' εικόνισας εν γη πραγμάτων, εν ουρανής Φίλιππε μισθών λαμβάνεις, λειτουργός λάβε μισθών, εν ενδεκάτη γε Φίλιππος, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Ο Γραπτός εν γη την θέαν Θεοφάνης και κλείσιν εστίν εκθανόν Γραπτός πόλο. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων, Ζιναίδος και Φιλονίλας των αυταδέλφων και αναργύρων, ειρηνικός ύπνωσαν ειρήνης φίλε, η Φιλονίλα Ζιναίστε εδίο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Ο Νεκτάριος ούτω του μύθου λόγε, αληθινόν δε σεις τρυφής νέκταρ πίνει, των Χριστών εν γη Αρσάκιος, δοξά σας προς αυτόν ελθόν αντεδοξάστη πλέον. Ασυνέ σύραν πνεύματος Ισσυνίου, ου συνιασθέν μηχανές των δαιμόνων. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Φιλοθέου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Κοκκίνου, φιλή σας Θεόν Φιλόθεος Μεγάλος, εν Πατριάρχες αναδέδικτε Μέγας. Τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερμανού του Αγιορείτου, του Κεμαρούλη επικαλουμένου, ως πατρικήν την κλίσιν ταύτην έχοντος. Οσίος των βίων εν όρη Αγίο, δραμών υγειάστης τρανότατα Πάτερ, Γερμανών εν τη σύμνηση και τεύσατε πάντες, ως ουδόλος μανίαν πλην το γέρας κατέχει, μνήμη του Οσίου Ιωνά του Θαυματουργού του εν Κύπρο, έχει και Κύπρος Ιωνάν ού τον προφήτην, αλλά σκητήν και προς Θεόν πρέσβην μέγαν. Τι αυτή η μέρα σύναξης των Οσίων και Θεοφόρων γερόντων της Μονής της Όπτινα, Μωυσέως, Αντωνίου, Λεωνίδου, Μακαρίου, Ιλαρίωνος, Αμβροσίου, Ανατολίου του Πρώτου, Ισαάκ του Πρώτου, Ιωσήφ, Βαρσανουφίου, Ανατολίου του Νέου, Νεκταρίου, Νίκονος του Ομολογητού και του Ιερομάρτυρος Αρχιμανδρίτου, Ισαάκ του Νέου. Όσπερα παρχάς Θεοδέκτους προσάγει, Κυρίω Ιόπτινα γερόντων Σμήνος, τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων 365 Θεοφόρων Πατέρων, των εν τη 7η Οικουμενική Συνόδο Συνελθόντων, εν Νικαία το Δεύτερον, επί των Ευσεβών και Φιλοχρήστων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησίαν του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων, υπέρμαχη σύ της λόγης όπλης λόγε, εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων, τες των Αγίων Πατέρων και πάντων σου των Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνειώσι, έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν εισήν οι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντε σωθώσει, η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτη ρίζαν ουκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσιν, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται, το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε οι σύμοι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του Δίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσιν, το δε εν τη καλή γη, ούτε οι σύμ, ή την εσεν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι, και καρποφορούσιν εν υπομονή, τα αυτά λέγονε φόνη, ο έχωνο τα ακούει να ακουέτω. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλη κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδεκαίους η λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάντο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι των πατέρων ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήρθουν καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας,

πρώτα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπέ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων υπαρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, των επιτρόπων και ευλαβών προσκυνητών αυτής. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως του και νέου κτήτορος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, έτιδε και των ψυχών των δουλών του Θεού, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, Σοκράτους, Δημητρίου, Ιωάννου, Μαλάμος, Βασιλείου Στυλιανού, Κωνσταντίνου Στυλιανής, Αλεξάνδρου,

και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτού το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο.

σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε ή κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλι και πολλάκι εσύ προσποιητούμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσιμον τα σπιχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκτητων την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις ερχόμενες ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντων τα βόβου και αγάπης λατρεύνηση ανενόχους και κατακτητών μετέχει των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας εξιωθήνα. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, συντόξαν αναπέμπομεν,

Προσκόπου ημών Ιγνατίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, Εφραίμιρο μονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους του

των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή. Πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει ψυχή συμμετεχόντων εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, των αδελφών ημών των εν πικρά δουλεία εχμαλωσία διωγμό υπέρ της πίστεως αυτών, ασθενία, ανεργία, προσφυγία και πάση ανάγκη ευρισκομένων, νηστή Κύριος ο Θεός. Τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενομένου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας, των γονέων ημών Σωτηρίου και Κατερίνης, των αημνήστων κτητόρων ανακαινιστών, δωρητών ευεργετών, ιεροψαλτών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και επεσχάτων των ημερών, των αημνήστων γονέων, συζύγων, τέκρων αδελφών, διδασκάλων, αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου χέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκφορευόμενο το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Συ και ο μοναγενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο, Συ εκ του μειώτος στο ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστησα πάλι, και ο καπέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγας βασιλείου σου χαρίσω την μέλισσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μοναγενής Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντρων νύσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευαισθημένων των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίου σας, και έτσι συμπαρεστήκασε χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, ολιώματα, μετάρσια, τερωτά.

0: Μύστηκε το όνειρο σου, Νικοδήμης, μοναχής και καθημερινός υπηρεγίας και σωτηρίας αυτής, Δημητρίου, Δημητρίου και Ιωάννη Παναγιώτη, περιδέσουμε τις πνευματικές χώρες αυτής
1: και τα πάντα πλημμένα οίκους αιών και ακούσεων.

προσώσουν μας. Μίστη Κύριε Νικοδήμης, καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάρτης και της Εν Χριστώ Συνοδείας αυτής. Εν πρώτης μνήστητη Κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τες Αγίες

φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία

0: δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

εις το πλήκτο λέω σου ξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα νόθεν έπειδε, έπειδε τους υπουργικότα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλαν σαρκή και αίματι. Αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύμουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μην εις αγαθόν εις ομάλισον κατ' την εκάστου ιδίαν θρίαν, της πλέωσης σύμπλεξον, της οδηπορούσης συνόδου σου, τους γνωστούν τα σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, εξαγίου κατοικητηρίου σου και από χρόνου δόξη βασιλείου σου και ελευθέρεις το αγιάσαι μας. Ο Άνω το Πατρί συγκαθήμνος και ο δε μήνα οράτος συνεών και καταξίου σου την κρατέα σου και ρήμεταδούνε ημίν. Το αχράντου σώματος και ουτιμίου σώματος και διημών παντή το λαό, ο Θεός ηλάς τη θύμη του αμαρτωλό και ελέησον.

0: πλήρης Πνεύματος Αγίου.
1: Πρώτον φυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινών λογισμών σου καθίσταμαι. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναίαν ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξας, άνοιξε όλοι τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξεν προς ερχόμενο και οπτωμενό σου ως την πόλη και την εμόρουν. Η μέγα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ίδια συνέλαβεν. Η δε τους αχράντους πόδας κρατήσασα, την ίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμώ δέξαστε με καταπλεκτή, αλλά δέξε μου ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες ασπόλου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όν σε ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων. Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθωρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έφεο, κοινωνών με παράλαβε. Ομίγα της εχθρής του μυστήριον ύπο, φίλη μας ειδό σου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογός, η μνήσιτη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα του δεν μου τρέφει ξένος. Έθριξα σπόρτο με Χριστέ, κυρίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο της αμαρτίας μου και εμπλιστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμβρώτηση των Αγίων σου, πώς εις ελέψου μου ανάξιος. Εάν γαρτολίσιος εις ευθύνης των υφών, αρχιτών με ελέγχει του κέστη του γάμου, και δέσμους εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ύπων της ψυχής μου και σώσιμο φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διά το ανάξιμο είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμό ψυχήστε και σώματος, και σαραβώνα της μελούς και ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αθών εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έφθεου, κοινωνών με παράλαβε, μήγα της εχθρής του μυστήριον ύπο, φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος

Η σημερινή Κυριακή, σεβαστή Γερόντισσα, αδελφές, ευλογημένες και αγαπητοί μου προσκυνητές, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του εραποστολικού έργου της Εκκλησίας μας κατά το νέο εκκλησιαστικό έτος. Και συνδυάζεται αυτή η επίσημη έναρξη με την ευαγγελική παραβολή την οποία ακούσαμε σήμερα, την παραβολή τη γνωστή του καλού σποραίος, ο οποίος είναι ο Χριστός που σπέρνει το λόγο του στους ανθρώπους και αναλόγως της δεκτικότητας του καθενός από μας, άλλος τον προσλαμβάνει και άλλος όχι. Η παραβολή είναι γνωστή και θα την επαναλάβουμε εν ολίγης για να επισημάνουμε τα σημεία εκείνα τα οποία και ο ίδιος ο Κύριος αναδεικνύει και οι πατέρες της Εκκλησίας αναλύουν. Ο Χριστός ομιλεί για έναν γεωργό, για έναν σποραία, ο οποίος την εποχή της σποράς πήγε στο χωράφι του για να σπείρει και να καλλιεργήσει. Και όπως λέγει ο Κύριος, εκεί που έσπερνε και πετούσε τους σπόρους, κάποιοι από αυτούς έπεφταν πάνω στο ξηρό καλντερίνι στο οποίο ο ίδιος πατούσε, ο σποραίας, ο γεωργός. Αυτό όμως ήταν άγριο, ήταν άνυδρο, ήταν ξηραμένο. Γι' αυτό και ο σπόρος δεν καρποφορούσε. Έρχονταν τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία και τον κατέτρωγαν. Άλλοι σπόροι έπεφταν πάνω στις πέτρες, οι οποίες ήταν σκληρές. Και ενώ μπορεί να είχαν και λίγη υγρασία, και πάλι ο σπόρος δεν καρποφορούσε, δεν φύτρωνε, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει ρίζες και ξερενόταν. Άλλοι σπόροι έπεφταν στο χωράφι μεν, αλλά εκεί που υπήρχαν ζυζάνια, που υπήρχαν αγκάθια, και τα αγκάθια και τα ζυζάνια τον κατέτρωγαν, τον κατέστρεφαν. Και άλλοι σπόροι, λέγει ο Χριστός, έπεφταν πάνω στην καλή και αγαθή γη, την ποτισμένη, την οτισμένη, αυτοί που ήταν έτοιμοι να τους δεχθεί και να τους καρποφορήσει μέσα τους. Και στην απορία των μαθητών τι ήθελε να πει με την παραβολή αυτή, τους είπε ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων απέναντι στο Λόγο του Θεού, ανάλογα με τη δεκτικότητα την οποία διαθέτει η κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι παρατηνοδών άνθρωποι, αυτοί που συμβολίζονται με το ξηρό εκείνο καλντερίμι πάνω στο οποίο πέφτει ο σπόρος και δεν καρποφορεί. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνειδητά παραδομένοι στην αμαρτία, στον κόσμο των παθών, είναι εχμάλωτοι της παθογόνου καταστάσεώς τους. Και όπως γνωρίζουμε μέσα από τη μελέτη των γραφών και την αγιοπνευματική εμπειρία, η αμαρτία ξηραίνει την ανθρώπινη καρδιά, την αποστεώνει, την απομυζεί και δεν της αφήνει το περιθώριο να καρποφορήσει μέσα της το Λόγο του Θεού. Η άλλη κατηγορία των ανθρώπων είναι εκείνοι που έχουν σκληρή καρδιά, τόσο σκληρή σαν την πέτρα. Κάποιες φορές βέβαια οι πέτρες, όπως έχετε δει, έχουν πάνω τους διατηρήσει λίγη υγρασία. Είναι κάπως νοτισμένες και πρασινοπές από πάνω. Έτσι είναι και αυτές οι καρδιές, λέγει ο Χριστός. Σκληρές μεν, που διατηρούν κάποια μικρή υγρασία, με αποτέλεσμα για λίγο να φυτρώνει ο σπόρος, ο Λόγος του Θεού δηλαδή. Είναι άνθρωποι που με ενθουσιασμό και με πόθο και χαρά ακούνε τον Λόγο του Θεού, αλλά πολύ γρήγορα τον προσπερνούν, γιατί έρχεται ένας πειρασμός, έρχεται μία δοκιμασία, έρχονται οι προβληματισμοί και ξεχνιούνται και φεύγουν και αποβάλλουν το Λόγο του Θεού, και όχι μόνο τον αποβάλλουν, αλλά στρέφονται εναντίον του Θεού. Και έτσι σε μία τέτοια ψυχή
δεν είναι δυνατόν να καρποφορήσει ο Θείος Λόγος και να ενεργήσει τη σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Στην τρίτη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτή που ονομάζει ο Χριστός ζυζάνια και αγκάθια. Έχουν δηλαδή στην καρδιά τους ζυζάνια και αγκάθια. Και αυτά τα αγκάθια είναι το πνεύμα της κοσμικότητας με το οποίο μπορούν και μάλλον νομίζουν ότι μπορούν να συμβιβαστούν. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να βαστάνε στη μία μας χάλη, συγχωρήστε μου την έκφραση, δύο καρπούζια. Δηλαδή να ισορροπούν και ανάμεσα στο θέλημα του Θεού και ανάμεσα στο κοσμικό φρόνημα. Να τα έχουν καλά και με τον Χριστό, να τα έχουν καλά και με τον κόσμο. Όμως ο Απόστολος Παύλος μας έχει πει ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστί. Αυτά τα δύο μεγέθη είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν και να συμπορευτούν. Γιατί έρχονται οι στιγμές που ακριβώς επειδή λειτουργούν τα κοσμικά φρονήματα ως αγκάθια και ζυζάνια, καταπνίγουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου το Λόγο του Θεού. Έρχονται τα πάθη, έρχονται οι φιλοδοξίες, οι εγωισμοί, οι πρωτοκαθεδρίες, η φιλιδονία, το χρήμα, ο πλούτος, η ακατάσχετη επιθυμία της δόξας και της ανόδου να καταπνίξουν ό,τι καλό υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και να μην αφήσουν το Λόγο του Θεού να καρποφορήσει. Και στην τέταρτη κατηγορία λέγει ο Κύριος και αναλύουν οι πατέρες τόσο ωραία, βρίσκονται οι καλλιεργημένες εκείνες ψυχές. Από τι καλλιεργημένες? Από το αλέτρι του Σταυρού και ποτισμένες με τα δάκρυα της μετανοίας. Αυτές οι καρδιές είναι εύκρατες, είναι έφορες, είναι μαλακές, έτοιμες να δεχθούν και δέχονται και αναπτύσσουν και καρποφορούν και αναδεικνύουν το Λόγο του Θεού, γιατί αυτός έρχεται και κάθεται μέσα σε αυτές, βρίσκει έδαφος καλών καγαθών και έτσι μπορεί να εδραιωθεί, να στερεωθεί και να καρποφορήσει. Ο Χριστός, αδελφοί μου, μακάρισε εκείνους που ακούν το Λόγο του Θεού και φυλάσσουν Αυτόν. Μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού, είπε, και φυλάσσοντες Αυτόν. Γι' αυτό, έχοντας και εμείς υπόψη όλα αυτά, να προσπαθήσουμε να είμαστε καλοί ακροατές του Λόγου του Θεού. Να έχουμε πόθο και διάθεση και δίψα για να τον ακούσουμε και να τον προσλάβουμε. Αλλά ταυτοχρόνως να είμαστε και τηρητές του Λόγου του Θεού. Γιατί δεν αρκεί μόνο το μεν, απαιτείται και το δε. Το μεν από μόνο του είναι επιπόλαιο, είναι επιδερμικό και φθείρεται και ξεχνιέται γρήγορα. Το δεύτερο όμως, το να κρατήσουμε μέσα στην ψυχή μας τον Λόγο του Θεού είναι το σημαντικό, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να το κάνουμε οδηγό και νόμο της ζωής μας. Αμήν.

των ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρμικήν και αναμάρτων ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέστητος την άφηγα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των υπαρανήσεων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμουσον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρουσον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξη Θεοτό και Παρθενή Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Η ελέησον.
0: Ο ευλογών σου ευλογούντα σε Κύριε και γιάζον σε ξεπεπιθώντα όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν μότο στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσε ανάπαυμα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο πάντα τελεσχωρήσας το λόγο σου, Κυρίε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύν καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέντας και δανείλ των Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτας στην της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους ξαφών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην των εν αγίης πατέρων ημών των συγκροτησάντων την εβδόμην ενοικία οικουμενικήν σύνοδον ταύτα προετέθησαν παρά το σον δούλων και εις μνημόσυνο των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδαία αγαθέ πίστε ευτρεπίση ταύτα και της τιμήν επιτελούσι πάντα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς παναχράμπτοντες ποινής ημών Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας, των εν αγίης πατέρων ημών των συγκροτησάντων

Εβδόμηναν οικία Οικουμενική Σύνοδον, όν την μνήμην ευτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα,

0: Θέλω να σας κάνω και μερικές ανακοινώσεις, αδελφοί μου. Σήμερα το απόγευμα στις 18:30 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας, ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών της Μητροπόλεως μας τιμά τον προστάτητο Όσιο Ιωάννη το Κουκουζέλη. Θα τελεστεί λοιπόν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Προστατούντος Σεβασμιωτά του Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιγνατίου, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον αγιασμό της ενάρξεως του νέου ακαδημαϊκού έτους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, η οποία συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας και θα απονείμει τους τίτλους σπουδών στους αποφοιτήσαντες της περσινής χρονιάς. Μεθαύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στον Μητροπολιτικό μας Ναό, στον Άγιο Νικόλαο, ξεκινά ο τέταρτος κύκλος των αγιολογικών διαλέξεων που είναι αφιερωμένες στους νεοφανείους Αγίους της εποχής μας. Στην πρώτη αυτή διάλεξη θα τιμήσουμε τον Άγιο Ιερέα Δημήτριο Γκαγκαστάθη από τα γειτονικά μας Τρίκαλα, για τον οποίο θα ομιλήσει ο πρωτοπεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος, εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Φιβών. Επίσης, κάθε Τετάρτη, από εδώ και στο εξής, θα τελείται στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Βραδινή Θεία Λειτουργία από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Και τέλος, το πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια, εν όψη της εορτής του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, την ερχόμενη Κυριακή στις 6 το απόγευμα, θα γίνει υποδοχή στα προπήλαια του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βόλου, της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος Παναγίας Φανερωμένης της Μηχανιώτισσας, από τη Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης. Η Αγία εικόνα θα παραμείνει στο ναό έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Και τέλος, την Πέμπτη που μας έρχεται, 15 του μηνός Οκτωβρίου, ξεκινά για το νέο εκκλησιαστικό έτος η εβδομαδιαία μεικτή πνευματική σύναξη στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου με υπεύθυνο τον Ομιλούντα. Η πνευματική αυτή σύναξη, που αποτελεί συνέχεια της πολυχρόνιας και γραπποφόρου ανάλογης προσπάθειας του μακαριστού γέροντος Αντωνίου Ζούπη, θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό μας Ναό. Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, είναι διδαχή περί του Αγίου Πνεύματος. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού, θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Νασκής Λαμσάντων, πάντων των εν τη Ιερά Ταύτη Μητροπόλυδια Λαμσάντων Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών των Συγκροτησάντων την Εβδόμην εν Οικία Οικουμενικήν Σύνοδον, και των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών Ζηναΐδος και Φιλονήλας, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Παρακαλούνται οι προσκυνητές εκ του Αγρινίου, μετά την διανομή του αντιδώρου, να παραμείνουν στο καθολικό της Μονής για την καθιερωμένη ξενάγηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
3: Επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύ ευχαρίσσον μέγα και τάδε θερμό εξηγή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σου Κύριε Θεός μου, του καπόσω με τον αμαρτωλόρο, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουραγιών δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθελώνεται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε ταύτα καμίσια συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον εις φωτισμών των οφερμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυδων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου ρουτή δε βίω απάρας, σε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν ένθω των ορτεζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντο συντονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφρος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτής τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν την τοπτερίγων σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκα είναι εκουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγουν αναξίου, μη δι καταφλέξει μην πλαστουργέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα σερμού, ει νεφρού ει καρδία. Φλέξουν δακάνθα των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθρων αγίασον τα σφρένα. Τα συγνία στήριξον ω θέη σάμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, ει σκέπε φρούρεται και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως σον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρουσι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προσδίδε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου. Και φωτός πέρα τροσών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ηλεύση σου. Αξίως όν με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντρου σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώ σου ότι ξεωσάς με των ανάξεων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσασας ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η το ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με. Και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίες συμψυχίστε και σώματος. Και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
4: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Του στόματός σου καθάπερ, πλησώσε κλάμψα χάρη στην οικουμένη νεφώτιση, να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγοι σπαιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δε τόσων χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεό, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσει μην, και λέγησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρν των χερουβίμ και δοξωτέρνα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Διαθεσιών

0: Μαχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού γεροντός μας Αντωνίου Ζούπη, αναφερόμενη στην Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής.
1: Κυριακή του Σπορέως σήμερα και το Ευαγγέλιο ήταν ανάλογο και με την περίοδο αυτή, άλλωστε γι' αυτό και η Εκκλησία μας το τοποθέτησε σε αυτή τη χρονική περίοδο και που αρχίζοντας το ιεραποστολικό έτος έβαλε να διαβάζεται το Ευαγγέλιο αυτό που έχει σχέση με τη σπορά. Και μας είπε ο Κύριος σήμερα ότι ο σπόρος που έσπηρε ο σπορέας είναι ο Λόγος του Θεού. Επάνω σε αυτό θα ήθελα να απασχολήσω λίγο την αγάπη σας και παρακαλώ να δώσουμε προσοχή. Ο Λόγος του Θεού είναι αποκάλυψη, είναι δύναμης, είναι παρηγορία, είναι φωτισμός. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος όταν μπαίνει μέσα σε αγαθή γη καρποφορεί, όπως είπε το Ευαγγέλιο, και αυξάνει την πνευματικότητα του ανθρώπου στο εκατονταπλάσιο. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι κατά τον Απόστολο Παύλο το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν και που εισέρχεται μέχρι μη αλλού μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου όταν υπάρχουν προϋποθέσεις, τον προβληματίζει.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Εντεκάτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός εκ των 7 διακόνων. Των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνος του Γραπτού του Ομολογητού, Επισκόπου Νικαίας και Ποιητού Κανόνων. Των Εναγής Πατέρων ημών Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Του Αγίου Πατρός Σιμών Φιλοθέου του Κοκκίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Του Οσίου Ιωνάτου Θαυματουργού του Εν Κύπρο και η σύναξη των Οσίων Γερόντων της Μονής Όπτινα. Ο Άγιος Διάκονος Φίλιππος. Ανάμεσα στους 7 διακόνους που εξέλεξαν οι Άγιοι Απόστολοι για τη διακονία των πτωχών είναι και ο Διάκονος Φίλιππος. Ο Διάκονος Φίλιππος μαζί με την διακονία των πτωχών που του ανατέθηκε στην αρχή ανέπτυξε και μεγάλη κηρυκτική δράση ώστε να λάβει την προσωνυμία Ευαγγελιστής. Εξάλλου όλη η οικογένειά του είχε δεχθεί την αλήθεια του Χριστού. Οι 4 θυγατέρες του μάλιστα είχαν λάβει και εκείνες το χάρισμα της προφητείας. Με τον διωχμό που ξέσπασε στα Ιεροσόλυμα μετά το μαρτυρικό τέλος του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, ο Φίλιππος έφυγε και ήρθε και εγκαταστάθηκε στη Σαμάρια. Πολύ σπουδαία ήταν η συνάντηση του Φιλίππου με τον αξιωματούχο Αιθίωπα. Καθώς επέστρεφε στη χώρα του, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα και ο Άγιος Φίλιππος τον ρώτησε: «Καταλαβαίνεις τι διαβάζεις?» Και εκείνος του απάντησε: «Πώς θα μπορούσα να τα καταλάβω αν κάποιος δεν με οδηγήσει?» Τότε ο Απόστολος ανέβηκε στην άμαξα, του εξήγησε και τον καθοδήγησε στην χριστιανική πίστη και στη συνέχεια τον βάπτισε στα νερά ενός ποταμού που συνάντησαν στον δρόμο τους. Έπειτα άγγελος Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και τον έφερε στην πόλη Άζωτο, όπου συνέχισε την αποστολική του δράση. Ο Διάκονος Φίλιππος, γέροντας πια, κοιμήθηκε ειρηνικά ανάμεσα στους δικούς του, αφήνοντας θαυμαστό παράδειγμα χριστιανού οικογενειάρχη, αλλά και συγχρόνως φλογερού χριστιανού, που ζητά να μεταδοθεί η αλήθεια του Ευαγγελίου σε όλους τους συνανθρώπους του. «Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο γεγονός στον κόσμο, διότι ακριβώς ερχόμεθα εδώ παρόντων των Αγγέλων και των Αγίων, μας δίνεται ιδιαίτερη χάρη προσευχής, διότι στο μυστήριον έρχεται η χάρις δωρεάν ακόπως και πλησιάζει τον άνθρωπον που έχει αγαθήν προαίρεση, και τότε προσεύχεται με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη παρησία, να είναι και αμαρτωλός, και προσεύχεται για όλες τις ανάγκες, για όλα τα προβλήματα και για όλο τον κόσμο. Και μάλιστα χαιρόμεθα εμείς, κατερχόμενοι από το Άγιον Όρος, να έρθουμε όχι για πρώτη φορά στον Ναό αυτών των Αγίων Αποστόλων και να τελέσουμε μαζί με τους εφημερίους εδώ του Ναού την Θεία Λειτουργία και όλοι να συμπροσευχηθούμε, όλοι να συλλειτουργηθούμε και πραγματικά να πάρουμε τη χάρη που έρχεται από αυτό το μέγα και υπερφυές μυστήριο. Και όπως γνωρίζουμε, σε κάθε Θεία Λειτουργία υπάρχει το μήνυμα, το ιδιαίτερο μήνυμα του Χριστού μας, που έρχεται δια της αναγνώσεως της Αποστολικής και Ευαγγελικής περικοπής. Το Ευαγγέλιο, το οποίο ανέγνωσε ο Διάκονος σήμερα, είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι ακριβώς έρχεται ο Χριστός δι' αυτών των ρήσεων τις οποίες ακούσαμε, έρχεται και τακτοποιεί τα πράγματα το καθένα στη θέση του και έρχεται να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει ουχή ανθρωποκεντρική θεώρηση στη ζωή του, αλλά να έχει χριστοκεντρική θεώρηση. Και λέγει χαρακτηριστικά δια του Ευαγγελιστού Μαθαίου ότι εάν αγαπάς, λέει, τους αγαπώντας σε αυτό το κάνουν και οι τελώνες. Και οι τελώνες στο καιρό εκείνο ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκλεβαν με έναν επίσημο τρόπο τους ανθρώπους, αλλά με δόλιον τρόπο. Και ήταν εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους και αδίκως τους έπαιρναν διάφορα χρήματα και μετά οι άνθρωποι αναγκάζονταν να τους λένε ευχαριστώ. Ακριβώς έρχεται ο Χριστός συμπληρώνοντας τον νόμο και λέγει ότι εμείς πρέπει να αγαπούμε όχι μόνο τους αγαπώντας, αλλά μας εδόθη με τη σάρκωσή του η δύναμη, ώστε να αγαπούμε αυτούς που μας μισούν, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και ξέρετε, ο εχθρός του ανθρώπου είναι εκείνος ο οποίος θέλει συνεχώς το κακό του. Είναι εκείνος ο οποίος συνεχώς εύχεται και καταράται για τον άνθρωπο αυτό που το θεωρεί εχθρό του. Εμείς όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ρητό της Παλαιάς Διαθήκης «οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού». Αλλά εμείς, πιστεύοντες εις η χάρη του Αγίου Πνεύματος, πιστεύοντες εις τον Χριστόν ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και ήρθε με την ανθρώπινη φύση και εκοινώνησε με τον άνθρωπον και του έδωσαν αυτήν τη δύναμη, ο άνθρωπος που πιστεύει αληθινά εις τον Θεό και εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, να υπερβαίνει αυτήν την δύναμη την οποία ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να την υπερβεί. Πώς θα συγχωρήσει κανείς όταν βλέπει αντίδραση? Πώς θα συγχωρήσει και να αντέξει κανείς όταν βλέπει από τον άλλον το μένος, όταν βλέπει το μίσος? Και όμως ο χριστιανός μπορεί να υπερβεί αυτήν την κλίμακα, μπορεί να φύγει από την τροχιά αυτών των προβλημάτων, από την τροχιά της γης, όπως έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Παΐσιος, και να μπει στην τροχιά του Θεού, χωρίς να κατακρίνει τον εχθρό του, διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές ενεργεί ανάλογα με το τι πνευματική γνώση έχει. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν εχθρούς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν πνευματική γνώση. Είναι άγευστοι της χάριτος. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν νιώσει στην καρδιά τους τι σημαίνει χριστιανική διδασκαλία. Μπορεί να έρχονται στην Εκκλησία, μπορούν να κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, όχι από αγαθά ελαττήρια,
αλλά να έχουν εχθρούς και συνεχώς να καταρρώνται τους εχθρούς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το μήνυμα του Χριστού που έφερε στη γη.

Αλλά όμως ένας άνθρωπος δεχθεί την πνευματική γνώση, τότε φεύγει από αυτά τα στενά και μικροπρεπή ανθρώπινα πλαίσια και πάει στα θεανθρώπινα πλαίσια, πάει στα χριστοκεντρικά πλαίσια, φεύγει από αυτόν, από αυτούς τους πειρασμούς και συνάμα προσεύχεται για τους εχθρούς. Όχι μόνο να τους μισεί, αλλά προσεύχεται. Και αυτή η προσευχή για τους εχθρούς είναι εκείνη που ανοίγει τους ουρανούς και έρχεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος τότε αρχίζει να γεύεται την τελειότητα. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός σήμερα, κατακλείοντας την Ευαγγελική Περικοπή, γίνεστε τέλειοι, λέει, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Διερωτηθήκατε τι είναι τελειότητα? Η τελειότης είναι η ακριβής μίμηση του Χριστού. Και η ακριβής μίμηση του Χριστού επιτυχάνεται δια της ακριβούς στηρήσεως των εντολών του. Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί και ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά, όπως το βρέφος που περνούν οι μέρες, περνούν τα χρόνια και χωρίς να το καταλάβει κανείς μεγαλώνει. Και όταν εμείς που δεν το βλέπουμε το συναντήσουμε μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λέμε ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία, ο οποίος εξομολογείται, ο οποίος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, ο οποίος συνεχώς επιμελείται τη συνείδησεώς του, ο οποίος μαθαίνει να ταπεινώνεται, μαθαίνει να λέει το συγγνώμη. Ο άνθρωπος που δεν λέει συγγνώμη στον άλλον είναι τυφλός. Έχει μια πνευματική αναισθησία η οποία έρχεται από τον μόνιμον εγωισμό που υπάρχει μέσα του. Ο άνθρωπος ο οποίος εγεύθυν τι είναι ο Χριστός αρχίζει και ταπεινώνεται. Αρχίζει και παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αρχίζει και συγχωρεί. Αρχίζει και ανέχεται. Αρχίζει να σκεπάζει τα ψέσματα των άλλων, να είναι επιοικήσει στους άλλους και μάλιστα σε αυτούς τούτους τους εχθρούς και αυστηρός τον εαυτό του. Και τότε έρχεται η χάρις, η οποία χάρις του διανοίγει τον νου και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος άρχισε την ασκητική ζωή του από τη μονή βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, τότε αρχίζει ο πεφωτισμένος νους και βλέπει τα δικά του λάθη, βλέπει τα δικά του ελαττώματα, βλέπει τις δικές του ελλείψεις και αρχίζει και πενθεί. Αλλά αυτό το πένθος δεν είναι κοσμικό πένθος, δεν είναι μια κοσμική και ψυχολογική κατάθλιψη, αλλά είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται η χάρη του Θεού και τη μεταβάλλει σε ευφροσύνη. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες αυτό το πένθος που κλαίει κανείς για τις αμαρτίες του το ονόμασαν χαροποιόν πένθος. Διότι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει να αυτοκαταδικάζεται, να αυτορεζιλεύεται, είναι εκείνος ο οποίος άρχισε να ξυπνάει ο νους του δεχόμενος την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και τότε αυτός ο άνθρωπος περιπατεί σε μια πνευματική πορεία δεχόμενος ας ελάμψεις της Θείας Χάριτος και εκείνος ο οποίος πορεύεται στην τελειότητα. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθεί όλους, να μας ανοίγει το νου μας, ώστε πραγματικά να γευόμεθα αυτήν τούτη την τελειότητα που έφερε ο Χριστός. Και τότε να δείτε θα είμαστε φως. Να δείτε ότι θα είμαστε πόλεις επανόρους κειμένοι που δεν μπορεί να κρυφθεί. Θα είμαστε μια μαρτυρία Ιησού Χριστού και με τη ζωή μας θα καταγγέλλουμε και θα μαρτυρούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και χθες και σήμερα αυτός και εις τους αιώνας. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που ευχόμεθα η χάρις του και το άπειρον του έλεος να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Μια σημαντική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος είναι η αναπνοή. Ο άνθρωπος αναπνέει, παίρνει το οξυγόνο και βγάζει μετά με την εκπνοή το διοξείδιο του άνθρακος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία, διότι έτσι μπαίνει μέσα στο οξυγόνο, οξυγόνεται ο πνεύμονας, το αίμα κτλ. Και ο άνθρωπος ζει. Εάν σταματήσει να αναπνέει, τότε σταματάει και η ζωή. Δηλαδή γίνονται και άλλες ανομαλίες μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία της αναπνοής. Φυσικά δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσω για την αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα, αλλά το πήρα αυτό ως παράδειγμα για να πω ότι όπως η αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ σημαντική λειτουργία, έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή αναπνέει με την προσευχή, ανοίγει δηλαδή τον εαυτό της, θα λέγαμε, στο Θεό και παίρνει μέσα το οξυγόνο του παραδείσου, το οξυγόνο της αιώνιας ζωής. Και έτσι συντηρείται ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο ορισμός για την προσευχή, ότι είναι η αναπνοή της ψυχής. Και θα λέγαμε και οι ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι η αναπνοή της Εκκλησίας. Αυτό να έχετε υπόψη σας για τη σημερινή εκπομπή που θα μιλήσουμε για την προσευχή. Ότι η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, η αναπνοή της ψυχής του ανθρώπου που συνδέεται με την αιώνια ζωή, παίρνει μέσα της την αιώνια ζωή, αλλά ασυγχρόνως είναι και η αναπνοή της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Η προσευχή συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη θεολογία. Έλεγε ο Νίλος ο ασκητής, ή βούλη θεολόγος γενέστε, αληθώς προσεύχη. Δηλαδή, εάν θέλεις να γίνεις πραγματικός θεολόγος, πρέπει να προσεύχεσαι. Και ή προσεύχη, αληθώς θεολόγος ή. Και αν προσεύχεσαι, τότε είσαι αληθινός θεολόγος. Συνδέεται πάρα πολύ στενά η προσευχή με τη θεολογία. Όπως στο ανθρώπινο σώμα έχουμε τα κύτταρα και μέσα στα κύτταρα υπάρχει η κυταρική μνήμη.

πραγμάτων. Θυμόμαστε διάφορα πράγματα, το μυαλό μας πηγαίνει στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στους αγαπητούς μας. Δηλαδή η μητέρα συνέχεια θυμάται το παιδί της και πού βρίσκεται το παιδί. Ένας άνθρωπο που αγαπά κάποιον ή κάποια, συνεχώς ο νους του είναι εκεί. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει μια διαρκή μνήμη του Θεού, αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια επιστολή του «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Δεν μπορεί κανείς να αγαπά το Θεό και να μην το θυμάται και να μην προσεύχεται. Πρέπει να έχει αναφορά στο Θεό. Και έτσι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή δημιουργήθηκε για να έχει συνεχή κοινωνία και ενότητα με το Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, πριν αμαρτήσουν, είχαν συνεχή αναφορά προς το Θεό. Είναι αυτό που λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο πρώτα το σώμα του και μετά ενεφύσισε. Και αυτό το φύσιμα είναι η ενέργεια του Θεού που έκανε ψυχή. Αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτό το φύσιμα του Θεού υπάρχει μέσα μας και αυτή είναι η διάθεση την οποία έχουμε για να προσευχόμαστε. Είναι η προσευχή. Θέλουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό. Θέλουμε αυτό το οξυγόνο, όπως είπα προηγουμένως, της αιώνιας ζωής. Να έχουμε αναφορά στο Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με το να έχει κατοικώνα, να είναι κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Το κατοικώνα, κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Δηλαδή να έχει νου, καθαρό νου, και να είναι αυτεξούσιος. Δηλαδή αυτεξουσίος, που να μην τον εξουσιάζει, να μην είναι κάτι ετεροξουσιότητα, να μην υπάρχει κάτι απ' έξω που να την ενοχλεί, αλλά αυτεξουσίως, που σημαίνει εντελώς ελεύθερα και αβίαστα, ο νους του να οδηγείται και να πηγαίνει προς το Θεό. Αυτό είναι το φυσικό θέλημα. Είναι η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό. Δημιουργήθηκε από το Θεό να έχει αυτή την ορμή. Είναι η όρεξη της φύσεως, να πορεύεται συνέχεια προς το Θεό. Γι' αυτό και ομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό. Ακόμη δε και μετά την αμαρτία την οποία έκανε. Εμφανίστηκε, λέει, ο Θεός που ήταν ο Χριστός και του είπε «Αδάμ, που είσαι» και του μιλάει. Επομένως, εδώ έχουμε μια ομιλία του Αδάμ, έστω και μετά την πτώση. Γίνεται αυτή η ομιλία και φυσικά μετά εκδιώκεται εκ του Παραδείσου. Εξέπεσε από τον Παράδεισο. Είναι το φυσικό αυτό θέλημα. Αυτή η αναφορά, η ορμή προς το Θεό. Και μετά το φυσικό θέλημα μετατράπηκε και έγινε γνωμικό θέλημα. Κάνει επιλογές, ενώ η πρώτη αναφορά του ήταν η ορμή προς το Θεό. Δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Όταν έρχεται ο διάβολος και του λέει να φάγει από τον καρπό, τότε αμέσως μπαίνει και δεύτερο στοιχείο και κάνει την επιλογή. Αυτό είναι το γνωμικό θέλημα. Στην αρχή είχε το φυσικό θέλημα. Υπήρχε μια διαρκή συναφορά προς το Θεό. Εξέπεσε από την προσευχή. Έχασε την κοινωνία με το Θεό. Και μετά έξω από τον Παράδεισο άλλαξε η προοπτική προσευχή και έγινε μια προσευχή στα είδωλα, στη φύση και όχι στο Θεό. Επομένως θέλω να πω ότι η προσευχή είναι αυτή η όρεξη, η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό και ήταν η πρώτη κατάσταση, η πρώτη κατάσταση την οποία είχε ο Αδάμ πρώτης πτώσεως, το πρώτο που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο ως δώρο, ως ειδική ευλογία, το οποίο το έχασε. Πάμε στο δεύτερο σημείο τώρα, ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του φυσικά ήρθε για να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο, αλλά συγχρόνως με την ενανθρώπισή του εκπαίδευσε τον άνθρωπο να μάθει πάλι να προσεύχεται. Εκπαίδευσε τον άνθρωπο στην προσευχή. Άρχισε πια να το μαθαίνει ότι πρέπει να προσεύχεται. Η αναφορά του να είναι στο ζώντα Θεό και στο μοναδικό Θεό και στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και οι μαθητές είπαν κάποτε στον Χριστό «Δίδαξον ημάς προσεύχεστε». Σε παρακαλούμε, το αισθάνθηκαν ως ανάγκη. «Σε παρακαλούμε, δίδαξε εμάς να προσευχόμαστε». Και ο Χριστός τους απεκάλυψε τότε την προσευχή εκείνη, το «Πάτερ ημών», «Πάτερ ημών, εν της ουρανής» κτλ. Τους απεκάλυψε ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής και πώς να προσεύχονται. Και όχι μόνο τους το απεκάλυψε, αλλά ο Χριστός τους απεκάλυψε και τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες πρέπει να γίνεται η προσευχή.
να έχει καθαρότητα.

0: να έχει καθαρότητα καρδιάς, να συγκεντρώνεται στον εαυτό του, ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται. Γι' αυτό και τους είπε, όταν προσεύχει, ουκέσι ως περί υποκριτέ. Δηλαδή και οι υποκριτέ προσεύχονταν. Αλλά δεν είναι αυτή η αληθινή προσευχή. Εσείς όταν προσεύχεστε να μην προσεύχεστε όπως οι υποκριτέ, οι οποίοι φαίνονται ότι προσεύχονται στον Πατέρα, αλλά στο Θεό, αλλά δεν προσεύχονται πραγματικά. Απέχουσε του μισθού αυτού. Δηλαδή προσεύχονται, αλλά δεν ικανοποιούνται ή μάλλον δεν παίρνουν το μισθό τον οποίο έπρεπε να πάρουν. Και τι πρέπει να κάνεις εσύ όταν προσεύχεσαι? Εσύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό αποδώσεσαι εν το φανερό. Όταν θέλεις να προσευχηθείς, να μπαίνεις μέσα σε ένα ιδιαίτερο χώρο, θα λέγαμε καταρχάς μέσα στο δωμάτιό σου, σε ένα ιδιαίτερο χώρο και να κλείσει τη θύρα και να προσεύχεις τον πατέρα σου ο οποίος είναι στο κρυπτό, που δεν είναι φανερός, είναι μέσα στο κρυπτό που δεν μπορείς εύκολα να τον ανακαλύψεις, και ο πατήρ σου τότε που τον ανακαλύπτει στο κρυπτό, εν κρυπτό με την προσευχή, που σε βλέπει τότε εν το κρυπτό, θα σε αποδώσει εν το φανερό. Και βέβαια οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας εδώ εννοούν την προσευχή η οποία γίνεται μέσα στην καρδιά. Το να μπει κανείς μέσα στο ταμείο του είναι να μπει μέσα στο χώρο της καρδιάς. Το να κλείσει τις θύρες είναι να κλείσει τις αισθήσεις και να προσεύχεται στον πατέρα του μυστικά. Και όταν ο πατήρ τον βλέπει να προσεύχεται με αυτή την κατάσταση μυστικά, τότε θα τον δοξάσει φανερά. Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα της προσευχής. Δηλαδή δεν τους δίδαξε απλώς, αλλά συγχρόνως τους είπε, κοιτάξτε πώς θα γίνεται η προσευχή. Είναι αυτό που κάνουν και οι δάσκαλοι. Διδάσκουν τα παιδιά, είτε οι δάσκαλοι στο σχολείο το δημοτικό, είτε οι καθηγητές, διδάσκουν τα παιδιά και μετά τους κάνουν και ασκήσεις. Και πρέπει κανείς, ας πούμε, διδάσκεται για ένα μουσείο, για την τέχνη, και μετά τους πηγαίνουν, ελάτε τώρα να πάμε σε ένα μουσείο να δείτε και να σε ερευνήσετε την τέχνη ή αυτά τα οποία εκτίθενται στο μουσείο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς το έκανε και ο Χριστός. Δεν αρκέστηκε στο να τους διδάξει, αλλά τους έμαθε ταυτόχρονα, τους εκπαίδευσε πώς να προσεύχονται. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Τους άφηνε και ανέβαινε πάνω στο όρος, κατ' ιδίαν προσεύξαστε. Και ο ψίας δε γενωμένης, μόνος ειν εκείν. Όλη τη νύχτα παρέμεινε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να προσεύχεται, όπως λένε οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά γιατί ήταν πάντοτε ενωμένος με τον πατέρα του. Ποτέ δεν ήταν χωρισμένος από τον πατέρα του και από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ανέβαινε πάνω στο όρος για να δείξει στους Αποστόλους πώς να προσεύχονται, πώς να απομονώνονται. Αυτό που τους δίδαξε, όταν θέλεις να προσευχηθείς πραγματικά, να κλειστείς μέσα στο ταμείο σου, λέει, να το πώς θα το κάνετε. Και μετά στους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους δίδαξε και αυτή την προσευχή. Τους πήρε μαζί του επάνω στη Γεθσημανή, όταν προσευχόταν και έλεγε, Κύριε, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ. Αυτό λοιπόν γίνεται ως παράδειγμα. Τους έδειξε πώς ακριβώς να προσεύχονται, με ένταση, και αυτό να γίνεται και με σωματική ένταση, γιατί και ο υδρότας έφευγε από το πρόσωπο του Χριστού, κατέβαινε πάνω στη γη, που σημαίνει ένταση. Η προσευχή να είναι ένταση και να είναι προσευχή για όλο τον κόσμο. Όπως επίσης ο ίδιος δίδαξε πώς να προσεύχονται στη Θεία Λειτουργία, όταν τους παρέδωσε στο μυστικό δείπνο, τους παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γιατί πήρε τον Άρτον και τον Ίνο και τα ύψωσε και τα ευλόγησε και τα ύψωσε και τους έδειξε πώς πρέπει να γίνεται η Θεία Λειτουργία. Δεν τους είπε απλώς τούτο πείτε στην ημέρα ανάμνηση, να τους πείτε. Δεν τους είπε ότι όταν εγώ θα φύγω ή θα λάβει το Άγιο Πνεύμα μετά να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Τους το δείχνει. Τους το δείχνει πώς θα κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Έτσι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος τους εκπαίδευσε. Εκπαίδευσε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Αυτό σημαίνει και εμείς, όχι μόνο να διδάσκουμε τους χριστιανούς πώς, ότι πρέπει να προσεύχονται, το τι είναι η προσευχή, αλλά και το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει και το κήρυγμα, έχει και το Ευαγγέλιο, τα αναγνώσματα τα οποία ακούμε, και μετά, αφού γίνεται στη Θεία Λειτουργία, διαβάζουμε τα αναγνώσματα που μιλάνε για την πνευματική ζωή και για την προσευχή, μετά ελάτε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε πώς θα προσευχόμαστε, και διδάσκει πώς να προσεύχονται. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή, αλλά συγχρόνως είναι και μια διδασκαλία για το πώς να προσεύχονται. Πού φαίνεται αυτό την διδασκαλία? Διότι το λέει συνέχεια ο ιερεύς, άνοσχόμεν τας καρδίας, της καρδίας μας ψηλά στον ουρανό, πρόσχομεν, ας προσέξουμε, ειρήνη πάση, σοφία, ορθή. Συνεχώς μιλάει για αυτό το θέμα, δηλαδή μην φεύγει ο λογισμός σας μακριά από την καρδιά. Πάσαν τη βιωτική μέρημνα, αποθόμεθα, όλη τη μέρημνα να την αποθέσουμε. Επομένως η Θεία Λειτουργία είναι βέβαια ένα μυστήριο στο οποίο μπορούμε και θέλουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ένα μυστήριο που παρακαλούμε το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ιησού σώμα και αίμα Χριστού, αλλά συγχρόνως είναι και μια εκπαίδευση που μας λέει πώς να προσευχόμαστε. Επαναλαμβάνουμε τις προτροπές τις οποίες μας δείχνει ο ιερέας. Επομένως ο Χριστός και η Εκκλησία μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό το νόημα έχουν και όλες οι ακολουθίες. Οι ακολουθίες του όρτου, του εσπερινού, του αποδείπνου, των χαιρετισμών, της παρακλήσεως. Όλες αυτές οι ακολουθίες είναι, χτυπάει καμπάνα και λέει ελάτε στην Εκκλησία, ελάτε στο ναό για να μάθετε, για να προσευχηθείτε, να μάθετε και τον τρόπο της προσευχής. Και αν δεν έχετε μια δυνατότητα στο σπίτι σας να απομονωθείτε, ελάτε στην Εκκλησία, να απομονωθείτε στον Ιερό Ναό δηλαδή, και τότε θα μάθετε να προσεύχεστε και εκτός του Ιερού Ναού. Το τρίτο σημείο είναι να δούμε τον ορισμό της προσευχής. Αυτά που είπα προηγουμένως δείχνουν τι είναι η προσευχή, αλλά εδώ να δούμε έναν ορισμό καταπληκτικό της προσευχής, όπως τον παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο βιβλίο του που λέγεται Κλίμαξ. Εκεί υπάρχει ένας ορισμός καταπληκτικός περί της προσευχής. Θα ήθελα να σας το διαβάσω και ταυτόχρονα το ερμηνεύω, γιατί νομίζω είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς ορισμούς περί προσευχής. Ορισμός σημαίνει καθορισμός. Είναι περίπου τα όρια τα οποία φανερώνουν τι είναι η προσευχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο βιβλίο του που λέγεται Κλίμαξ. Προσευχή ως προς την ποιότητά της είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Κοιτάξτε λέξη συνουσία. Συνουσία που σημαίνει ένωση ανδρός και γυναικός, έτσι. Αυτό λέγεται συνουσία. Εδώ χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για να πει αυτή την... Είναι γάμος, πνευματικός. Είναι αυτή η ένωση και η κοινωνία με τον Θεό. Άρα η προσευχή ως προς την ποιότητά της, την ποιότητα της η ποιότητα της προσευχής είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Μετά, ως προς την ενέργειά της είναι σύσταση και διατήρηση του κόσμου. Συμφιλίωση με τον Θεό. Είναι λοιπόν είναι σύσταση, συσταίνει, κάνει τον κόσμο να υπάρχει, να έχει ενότητα, και διατήρηση του κόσμου. Δηλαδή δημιουργεί την ενότητα του κόσμου με τον Θεό. Αναφέρεται όλος ο κόσμος στο Θεό και συμφιλίωση του ανθρώπου, του κόσμου με τον Θεό. Είναι μητέρα των δακρύων, καθώς επίσης και θυγατέρα των δακρύων. Εδώ δείχνει και η προσευχή πρέπει να γίνεται με τα δάκρυα, γιατί η αληθινή προσευχή έχει μέσα το στοιχείο της μετάνοιας. Λοιπόν, επομένως η προσευχή είναι η μητέρα που γεννά τα δάκρυα. Αυτό σημαίνει όπως η μητέρα γεννά τα παιδιά, έτσι η προσευχή γεννά τα δάκρυα. Και συγχρόνως τα δάκρυα, η προσευχή είναι επίσης και θυγατέρα. Και θυγατέρα είναι η θυγατέρα από τη μητέρα, η οποία προσφέρεται και εκείνη στο Θεό. Η προσευχή είναι συγχώρηση των αμαρτημάτων. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε και λέμε άφεση μην τα αμαρτήματα, τα οφειλήματα ημών, είναι μια προσευχή να συγχωρέσει ο Θεός τα οφειλήματα, τα αμαρτήματά μας, τα συγνωστά λεγόμενα αμαρτήματα, γιατί όταν έχουμε κάτι το οποίο είναι μέσα μας ενοχοποιεί, μας δημιουργεί πρόβλημα μέσα και αισθανόμαστε τις τύψεις, τότε πηγαίνουμε στον πνευματικό, είναι το μυστήριο της τυράς εξομολογήσεως. Αλλά είναι και η προσευχή η οποία συγχωρεί αυτά τα καθημερινά συγνωστά αμαρτήματα. Όπως για παράδειγμα, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο χέρι μας, χρησιμοποιούμε τα πρώτα μέτρα τα οποία έχουμε, το οξυζένα, ξέρω εγώ, το ινόπνευμα, έχουμε στο σπίτι μας. Ή θα πάμε στο φαρμακείο. Μετά, για περισσότερα, θα πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι ακριβώς γίνεται εδώ. Είναι συγχώρηση η προσευχή των καθημερινών αμαρτημάτων. Είναι γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Έχουμε διάφορους πειρασμούς στη ζωή μας και η προσευχή είναι μια γέφυρα που μας περνάει απέναντι. Είναι τείχος που προστατεύει από τις θλίψεις. Έχουμε πάρα πολλές θλίψεις, έρχονται διάφορα προβλήματα, θλίψεις, και είναι ένας τείχος δυνατός που μας κρατάει, όπως υπάρχει ένας τείχος, ένα φράγμα, και έρχεται το νερό, βρέχει πάρα πολύ και είναι φράγμα και κρατάει το νερό, δεν το αφήνει να περάσει. Έτσι και η προσευχή στις μεγάλες θλίψεις, μεγάλες φουρτούνες, στους μεγάλους πειρασμούς, είναι ένα φράγμα, ένα τείχος που μας κρατάει δυνατούς. Είναι συντριβή των πολέμων. Έχουμε πολέμους. Πολέμους από τους λογισμούς, από τις επιθυμίες, από το διάβολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία. Πολλούς πειρασμούς, πολλούς πολέμους. Οπότε η προσευχή είναι η συντριβή. Δηλαδή, συντριβεί όλων των πολεμικών εξωτερικών διαθέσεων. Είναι έργο των αγγέλων, γιατί οι άγγελοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσεύχονται συνεχώς. Όσοι είδαν, όπως οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ισαΐας είδε τους αγγέλους, τους είδε να προσεύχονται και να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ και τα λοιπά. Είναι το έργο των αγγέλων. Εκείνοι προσεύχονται, τότε κάνουν έργο αγγελικό. Είναι τροφή όλων των ασωμάτων. Οι ασώματοι είναι οι άγγελοι, οι οποίοι προσεύχονται και τρέφονται. Από πού τρέφονται οι άγγελοι? Δεν έχουν σώμα και επομένως έχουν την ενέργεια του Θεού. Προσεύχονται, λαμβάνουν την ενέργεια, προσεύχονται. Αυτή η προσευχή είναι η τροφή των ασωμάτων και μπορεί να γίνει και η τροφή των ανθρώπων. Η πνευματική τροφή, όπως η Παναγία για παράδειγμα, που ήταν 12 χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων και προσεύχοντας στο Θεό. Και αυτή η προσευχή ήταν η τροφή. Έρχονταν Άγγελος Κυρίου και της έφερε τροφή. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρη του Θεού που έρχονταν μέσα στην ψυχή της και την έτρεφε και σωματικά. Άρα είναι τροφή όλων των σημάτων, είναι η μελλοντική εφροσύνη. Είναι η χαρούμενη κατάσταση του μέλλοντος αιώνος, γιατί στο μέλλοντο αιώνα δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσευχόμαστε όπως το κάνουν τώρα οι άγγελοι. Είναι η εργασία που δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελειώνει να προσεύχεται. Συνεχώς μπορεί να προσεύχει στην εκκλησία, στο δρόμο, στο σπίτι του, στην εργασία του, συνέχεια να θυμάται το Θεό. Όπως θυμόμαστε τους αγαπητούς μας ανθρώπους, έτσι πρέπει να θυμώσει το Θεό. Αυτή είναι η προσευχή, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η πηγή των αρετών. Όποιος θέλει να αποκτήσει αρετές πρέπει να προσεύχεται. Οι αρετές προέρχονται μέσα από την προσευχή. Είναι πρόξενος των χαρισμάτων. Όταν προσεύχεται κανείς, τότε του δίνει ο Θεός όλα τα χαρίσματα. Η προσευχή είναι εκείνη που ελκύει τη χάρη του Θεού και έρχονται χαρίσματα πολλά. Είναι αφανής πρόοδος. Όπως η αναπνοή, αναπνέουμε συνεχώς. Αναπνέουμε, εισπνέουμε και εκπνέουμε. Και έτσι μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή και είναι μια πρόοδος. Μεγαλώνουμε πνευματικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αφανής πρόοδος. Όπως δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή που εισπνέουμε και εκπνέουμε. Αλλά ζούμε, συντηρούμαστε και μεγαλώνουμε. Έτσι η προσευχή είναι αφανής πρόοδος. Είναι τροφή της ψυχής, είναι φωτισμός του νου. Φωτίζει το νου του ανθρώπου. Η προσευχή είναι πέλεκης που κτυπά την απόγνωση. Αισθανόμαστε απελπισία, απόγνωση. Τότε προσευχόμαστε και είναι ένα σαν τσεκούρι που χτυπάει την απελπισία. Είναι απόδειξη της ελπίδος. Προσευχόμαστε και έρχεται ελπίδα. Είναι διάλυση της λύπης. Πόσες φορές δεν είμαστε λυπημένοι από διάφορα γεγονότα? Τότε να προσευχόμαστε στο Θεό. Κάνουμε την παράκληση και αμέσως διαλύει τη λύπη. Είναι πλούτος των μοναχών. Αυτός είναι ο πλούτος των μοναχών. Όχι ο υλικός πλούτος. Ο πλούτος των μοναχών είναι το να προσεύχονται, η προσευχή. Είναι θησαυρός των ησυχαστών που δεν έχουν τίποτε απολύτως, αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός των ησυχαστών είναι η προσευχή. Είναι η μείωση του θυμού. Θυμώνουμε, έρχεται μέσα μας, ακούμε κάτι, βλέπουμε κάτι και ανάβει ο θυμός. Προσευχόμαστε, μειώνει το θυμό. Είναι καθρέπτης της πνευματικής προόδου. Όπως έχουμε απέναντί μας τον καθρέπτη και βλέπουμε κατά πόσον πώς είμαστε εξωτερικά, έτσι καθρέπτης της πνευματικής προόδου είναι η προσευχή. Είναι φανέρωση των μέτρων της αρετής. Είναι διάλυση της πνευματικής καταστάσεως. Συγγνώμη, δήλωση της πνευματικής καταστάσεως. Δηλαδή πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται. Αν δεν προσεύχεται, μπορεί να λέει λόγια, δεν είναι άνθρωπος πνευματικός. Είναι σημάδι της πνευματικής δόξας που έχει κάποιος. Η προσευχή είναι για αυτόν που προσεύχεται πραγματικά δικαστήριο και κριτήριο και βήμα του Κυρίου πριν από το μελλοντικό βήμα. Που σημαίνει ότι όταν κανείς προσεύχεται, εξομολογείται, ζητάει την άφεση από το Θεό, ο Θεός του δίνει την άφεση και επομένως είναι σαν να απολογείται, όπως θα απολογηθούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα κάθε βράδυ, κάθε φορά που προσευχόμαστε, απολογούμαστε, Κύριε αυτό έκανα, σε παρακαλώ ελέησόν με, και επομένως είναι βήμα, είναι δικαστήριο και κριτήριο, είναι κριτήριο, βήμα πρώτου κριτού πριν έρθει το μελλοντικό κριτήριο και δικαστήριο. Βλέπετε τη μεγάλη αξία της προσευχής. Βέβαια, για να ολοκληρώσω το θέμα, δεν ολοκληρώνεται, να ολοκληρώσω λίγο τη σημερινή αυτή τη σημερινή εκπομπή, θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσευχής ανάλογα με το πώς κάνουμε την προσευχή. Όπως για παράδειγμα, είναι ανάλογα με το περιεχόμενο. Αν εξομολογούμαστε, τότε είναι εξομολογητική προσευχή. Αν ευχαριστούμε τον Θεό, είναι ευχαριστία προσευχή. Εάν παρακαλούμε τον Θεό για κάτι, είναι οικετήρια, είναι δέησης, παράκλησης. Άρα ως προς το περιεχόμενο έχει διαφόρους τύπους και τρόπος της προσευχής. Είναι ανάλογο με τον τόπο. Άλλη προσευχή είναι όταν είμαστε στην εκκλησία, που είναι κοινή προσευχή μαζί με όλους τους χριστιανούς, και άλλο όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι, που είναι μια ατομική προσευχή. Αλλά και τότε που είμαστε στο σπίτι και προσευχόμαστε μόνοι μας, δεν προσευχόμαστε μόνοι μας, αλλά προσευχόμαστε ως μέλη της εκκλησίας, συμπάση της Αγίας. Και είναι η προσευχή η οποία είναι ανάλογα με το χρόνο. Όταν προσευχόμαστε το πρωί λέγεται πρωινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το βράδυ λέγεται βραδινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το απόγευμα λέγεται εσπερινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε την ώρα του φαγητού προ και μετά το δείπνο ή το γεύμα λέγεται προσευχή προ και μετά το γεύμα ή το δείπνο. Άρα η προσευχή είναι η αναπνοή μας. Ο άνθρωπος είναι ένα προσευχητικό νόν και ένα, θα λέγαμε, λειτουργικό νόν. Έχει δημιουργηθεί από το Θεό συνέχεια να προσεύχεται και είναι ένα προσευχητικό νόν και είναι μια μεγάλη επιστήμη να μάθει κανείς να προσεύχεται. Μεγάλη επιστήμη να μάθει να προσεύχεται, να έχει κοινωνία με το Θεό, και είναι απαραίτητη αυτή η επιστήμη, γιατί όλες οι άλλες επιστήμες έχουν κάποιο χρόνο λήξης. Δηλαδή μαθαίνει κανείς κάποια γνώση, αν αρρωστήσει τελείωσε η γνώση. Αν πάθει Αλτσχάιμερ δεν θυμάται τίποτα. Αν πεθάνει τελείωσε η ανθρώπινη γνώση. Όμως η προσευχή είναι επιστήμη της μέλουσας δόξας, της αιώνιας ζωής. Είναι επιστήμη που δεν τελειώνει ποτέ. Αν μάθουμε να προσευχόμαστε, τότε και θα έχουμε εκείνα τα ευεργετικά αποτελέσματα που διαβάσαμε προηγουμένως για τον ορισμό της ψυχής, αλλά εάν θα μάθουμε να προσευχόμαστε, θα μάθουμε πώς θα ζούμε αιωνίως μαζί με τον Θεό. Γιατί, για φανταστείτε, να είμαστε αιώνια ζωή χωρίς να προσευχόμαστε. Είναι πλήρης ακηδεία, και αυτή είναι η κόλαση. Οπότε για να μπούμε στην αιώνια ζωή, που όσοι ζουν μαζί με τον Χριστό θα προσεύχονται, πρέπει να μάθουμε από τώρα αυτή τη μεγάλη επιστήμη της προσευχής. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσω για την προσευχή του Ιησού. Χαίρετε.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορας θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η σημερινή μας εκπομπή είναι έκτακτη. Ο λόγος που αυτή πραγματοποιείται είναι ακριβώς για να τιμήσουμε το πρόσωπο του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού. Η Αγία μας Εκκλησία τον Μάρτιο του 2020 κατέταξε στο αγιολόγιο της τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μια ιδιαίτερος ασκητική προσωπικότητα που έδρασε στους εσχάτους χρόνους και που έχουμε την χαρά να αναμπέμπουμε προς αυτόν τις προσευχές μας και να δεχόμαστε τις πρεσβείες του, μιας και πλέον στο ουράνιο στερέωμα λειτουργεί και ζει ως δικός μας πρεσβευτής προς τον Κύριο. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο όσιο της Εκκλησίας μας. Μέσα από αυτήν θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε όχι μόνο τον βίο του, αλλά κυρίως το ασκητικό του έργο με αναφορά στα κείμενα που ο ίδιος έχει γράψει. Εξ αρχής να τονίσουμε πως είναι ιδιαίτερος τολμηρό να προσπαθεί κάποιος να μιλήσει για την προσωπικότητα ενός Αγίου και ιδιαίτερα Οσίου ασκητού, όταν ο ίδιος δεν έχει γευθεί μέσα στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας την κοινωνία της Θεώσεως και κυρίως δεν έχει πραγματοποιήσει στην ατομική του ύπαρξη τους ασκητικούς αγώνες τους οποίους η Εκκλησία μας παρουσιάζει για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη θέωση. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής κατάφερε να κάνει πράξη όλη αυτή την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας και να γευθεί ο ίδιος του τους καρπούς της Θείας Χάριτος. Κατανοώντας λοιπόν το έλλειμμά μας, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ουσιαστικά να αναδείξουμε τους συλλογισμούς του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού περί της Αποκαλύψεως του Θεού, καθώς και τις καταγεγραμμένες εμπειρίες τις οποίες ο ίδιος είχε και οι οποίες εμπειρίες αποτελούν μια διαχρονική απόδειξη πως το δόγμα της Εκκλησίας γύρω από την κάθαρση, την έλαμψη και την θέωση είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας με την βοήθεια των μυστηρίων που αυτή παρέχει. Πριν παρουσιάσουμε τον βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, θα πρέπει να τονίσουμε πως η Αγία μας Εκκλησία μέσα στη διάρκεια του λειτουργικού έτους εορτάζει τις μνήμες των πατέρων, αποδεικνύοντας έτσι πως στα πρόσωπα των θεοφόρων Αγίων η Εκκλησία αναγνωρίζει εκείνους τους φορείς και τους διαμορφωτές της ενιαίας παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πατέρες για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτοί οι οποίοι διακρίθηκαν σε αγιότητα, οσιότητα, διαπίμαση πιστών και όσοι συνέβαλαν στην πνευματική προκοπή των πιστών στην αναγέννησή τους, διότι η μετάδοση της παράδοσης αναγεννά τον άνθρωπο και τον οδηγεί τελικά προς την θέωση. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απολύτως τον λόγο για τον οποίο και εμείς ασχολούμαστε με έναν όσιο της Εκκλησίας, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο Άγιος Πατέρας, ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, είναι αυτός ο οποίος τελικά με το έργο του και τη διδασκαλία του συνδέει τον κάθε άνθρωπο με τον Σωτήρα Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος και τον βοηθά τελικά να πετύχει τον ύψιστο και τελικό σκοπό της ζωής του για τον οποίον πλάστηκε και δεν είναι άλλος παρά μόνο η θέωση. Η αξία της έρευνας της ζωής και του έργου ενός συγχρόνου Οσίου Πατέρα της Εκκλησίας βρίσκεται στο γεγονός πως τελικά η πατερική παράδοση δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά ανανεώνεται με το πέρασμα των αιώνων και επιβεβαιώνεται μέσα από τους προσωπικούς αγώνες του κάθε Οσίου Πατέρα, καθώς και μέσα από το βίωμα που ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά έχει, ώστε να έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Άλλωστε η Εκκλησία μας δεν αποτελεί μια ανθρώπινη οργάνωση, αλλά είναι η Βασιλεία του Χριστού, η οποία ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Δεν έχει δηλαδή εγκόσμια προέλευση. Δεν στηρίζεται σε συνθήκες που γνωρίζουμε στον κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά κυρίως στηρίζεται δια της άκτης της Θείας Χάριτος στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες αυτές λειτουργούν στο κάθε μέλος της Εκκλησίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η Ιερά Παράδοση, ώστε να μπορούμε να διαβλέπουμε μέσα από τον βίο των Αγίων μας αυτή τη σταθερή πορεία προς την θέωση μέσω της Ιεράς Παραδόσεως. Στο χώρο της Εκκλησίας, κανείς από εμάς δεν δημιουργεί νέα παράδοση. Απλούστατα ζει τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι πατέρες μας, τον πραγματοποιεί στο σήμερα και ουσιαστικά απολαμβάνει τα αποτελέσματα της Θείας Χάριτος μέσα στη ζωή του. Η νύψη ως μέθοδος πνευματική είναι συνυφασμένη με την προσευχή που συνεργεί στην κάθαρση των παθών και στην ένωση με τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο ο νους καταφέρει να εγγύσει τον Θεό και να πορευθεί προς την κάθαρση και από εκεί στη θέωση. Η ζωή της Εκκλησίας, η οποία κατανοεί την πνευματική παραπάνω μέθοδο, μπορεί να τοποθετεί τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού και να τον καθιστά νηπτικό, δηλαδή να τον κάνει μέτοχο του Αγίου Πνεύματος, ώστε μέσα από αυτή την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος να βιώνει όλο το δόγμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Με αυτή την επισήμανση κατανοούμε πως όλοι οι Άγιοι είναι νηπτικοί, δηλαδή βιώνουν την Ιερά Παράδοση, την κάνουν πράξη και τελικά απολαμβάνουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτήν την εμπειρία την μεταφέρουν σε μας είτε γραπτά είτε προφορικά. Αναφέρουμε όλα τα παραπάνω για να σας δώσουμε να καταλάβετε πως η σημερινή μας εκπομπή έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει την παρακαταθήκη της πίστεώς μας που είναι διαδεδομένη μέσα στην Ιερή Παράδοση, όπως αυτή πέρασε μέσα από τον βίο, το έργο του σύγχρονου νηπτικού πατέρα του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα αποδειχθεί ότι ο βίος του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού ήταν ένας βίος συνυφασμένος με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας και ότι τελικά ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής κατάφερε να μεταφέρει αυτήν την Ιερά Παράδοση στους χρόνους στους οποίους έζησε και μέσα από τα κείμενά του να την πάρουμε και εμείς. Ως φορέας της Ιεράς Παράδοσης, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής πάντοτε τόνιζε την αναγκαιότητα της διαφύλαξης των παραδόσεων που παρέδωσε στους χριστιανούς με το παράγγελμα. Άρα, ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγων είτε διεπιστολήσιμων. Και επαναλαμβάνει το ίδιο ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, είτε με τη ζωή του, είτε με το λόγο του, είτε με τις επιστολές του. Ξεκινώντας λοιπόν, ας δούμε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του γέροντα Ιωσήφ. Ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ονομάζονταν Φραγκίσκος Κότης. Γεννήθηκε το 1897 στην Ίσο Πάρο, η οποία Πάρος είχε μια ιδιαίτερη πνευματική παράδοση, η οποία φαίνεται και από τους Αγίους οι οποίοι βγήκαν μέσα από αυτό το νησί. Το χωριό στο οποίο έζησε ο ίδιος ήταν οι Λεύκες. Οι γονείς του Φραγκίσκου ήταν ο Γεώργιος Κότης και η Μαρία Τογένο Ραγκούση, αγράμματοι, όμως τίμιοι και δίκαιοι άνθρωποι, θεοσεβείς με πλούσια εκκλησιαστικά βιώματα και παραδοσιακοί, σε μια εποχή που η ευρύτερη πατρίδα βάδιζε στον ολοκληρωτικό εξευρωπαϊσμό της. Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν ένα πενιχρό σπιτάκι δύο δωματίων. Μέσα σε αυτό έμεναν 9 άτομα τα οποία λειτουργούσαν ως ένα μικρό ησυχαστήριο, μιας και όλα τα μέλη της οικογένειας του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού προσεύχονταν εμπιστευόμενα τη ζωή τους στην πρόνοια του Θεού. Φυσικά να τονίσουμε πως το χωριό των Λευκών ήταν κυριολεκτικά ένα μεγάλο μοναστήρι και αυτό γιατί όλοι οι κάτοικοι είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Θεό. Ο μικρός Φραγκίσκος από πολύ μικρή ηλικία είχε αναδείξει το χάρισμα της ταπεινώσεώς του, αλλά κυρίως και την έννοια της υπακοής στους γονείς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως όταν κάποια φορά ο πατέρας του θέλησε να το μαλώσει εξαιτίας του ιδιαίτερου δυναμισμού που είχε ο Φραγκίσκος, ο άκακος Φραγκίσκος πήγε μπροστά στον πατέρα του, έσκυψε το κεφάλι του και περίμενε ο ίδιος να το χτυπήσει. Και τότε ο πατέρας του είπε «Άντε, φύγε από εδώ, ούτε να σε δείρω δεν μπορώ από την πολύ σου ταπείνωση». Η παραπάνω ωραία ιστορία της παιδικής ηλικίας του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού δείχνει ακριβώς ότι ήδη από τη μικρή ηλικία ο Όσιος ήταν εποντισμένος με το πνεύμα της ταπεινώσεως, το οποίο πολύ αργότερα θα το καλλιεργήσει για να φτάσει προς τη θέωση. Στο συναξάρι του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού διαβάζουμε πως η ίδια η μητέρα του γνώριζε από πολύ νωρίς τη μοναχική πολιτεία του Οσίου. «Το γνώριζα», αναφέρει, πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Και διηγείται «Όταν το γέννησε το Φραγκίσκο μου, όπως ήμουν στο στρώμα μου και το μωρό δίπλα μου φασκιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη και ένας φτερωτός νέος πολύ ωραίος που μόλις μπορούσα να τον δω από τη λάμψη του, κατέβηκε, στάθηκε δίπλα στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με πρόθεση να το πάρει. Εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τι κάνεις, θα μου πάρεις το μωρό μου?» Εκείνος επέμενε ότι γι' αυτό ήρθε και ότι αυτή είναι η απόφαση. Για να με βεβαιώσει έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει να πάρει το μικρό. Εγώ αντιστάθηκα και ο άγγελος μου έδωσε τότε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μικρό. Με την παραπάνω ιστορία κατανοούμε πως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής είχε επιλεγεί από τον Θεό ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Παρόλο του γεγονότος πως ο Φραγκίσκος ήθελε να μάθει γράμματα και παρόλο το ότι εγγράφει στην πρώτη δημοτικού την 16η Αυγούστου το 1904, ο ίδιος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του, δηλαδή να μάθει γράμματα, και αυτό γιατί έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του μετά την κοίμηση του πατέρα του το 1907. Το νησί της Πάρου, με την παρουσία διαφόρων γερόντων της εποχής όπως του Αθανασίου του Πάριου, του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και άλλων μορφών, ήταν μια κυψέλη πνευματική η οποία ανέθρεψε πνευματικά τον Φραγκίσκο και του έδωσε όλα εκείνα τα πρώτα στοιχεία που χρειαζόταν ώστε αργότερα αυτά να τον βοηθήσουν στην ασκητική του πορεία. Παρ' όλα αυτά όμως, η άγονη Πάρος δεν ήταν ικανή να ταΐσει τον Φραγκίσκο και την οικογένειά του, γι' αυτό και η μητέρα του αναγκάζεται το 1914 με πόνο ψυχής να στείλει τον Φραγκίσκο και τον μικρότερο αδελφό του Λεωνάρδο στην Αθήνα με την ελπίδα να βρουν εκεί κάποια εργασία και να μπορέσουν να ταΐσουν και την υπόλοιπη οικογένεια. Φτάνοντας λοιπόν στην Αθήνα, εργάζεται με τιμιότητα και ειλικρίνεια στα μεταλλεία του Λαβρίου. Έπειτα ως μάγειρας φούρναρε σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά και στέλνει τα πρώτα χρήματα στην οικογένειά του. Αργότερα προσλαμβάνεται ως εισπράκτορα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και προσφέρει τις υπηρεσίες του με αληθινό γνήσιο ορθόδοξο ήθος. Με λεπτότατη συνείδηση και αμείβεται από τον Θεό με ανεξήγητο περίσσευμα τα βράδια την ώρα που έκανε ταμείο. Ταυτόχρονα όμως ο Φραγκίσκος δεν ξεχνά όχι μόνο και την καταγωγή του, αλλά κυρίως και όλες εκείνες τις ευαγγελικές εντολές περί της ελεημοσύνης, γι' αυτό και ασκεί ο ίδιος του την αρετή της ελεημοσύνης και δεν διστάζει να μπει σε σπίτι που είχε ασθενή φυματικό και να προσφέρει εκεί όλες τις υπηρεσίες του. Υπηρέτησε στο ναυτικό με ευσυνειδησία και εργάστηκε ως μικροέμπορος μόνος του. Η οξύνειά του τον καθιστά διαπρεπή στο εμπόριο και σε μικρό χρονικό διάστημα εξελίσσεται σε έμπορο χωρίς συμβιβασμούς, με ακεραιότητα χαρακτήρος, με λεβεδιά και τορμηρή λεοντιαία καρδιά. Όμως ο Θεός είχε ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο για τον ίδιο του. Έτσι λοιπόν ένα βράδυ βλέπει ένα ενύπνιο με το οποίο και κατανοεί ότι τελικά ο σκοπός της ζωής του δεν είναι να παραμείνει στον κόσμο αλλά να εγκαταλείψει τα πάντα και να προσκυνήσει τον βασιλέα, δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού. Αμέσως μετά το ενύπνιο πάβει κάθε είδους εργασία και ο νους του κολλάει σε αυτά τα οποία είδε και άκουσε. Αρχίζει να ποθεί την υπερκόσμια ζωή. Προσπαθεί να προδοκιμάσει τον εαυτό του με ασκήσεις στα βουνά και με νηστείες και αγρυπνίες στα ακατοίκητα περίχωρα της Πεντέλης. Τις νύχτες ανέβαινε σε δέντρα και έμενε όλη τη νύχτα εκεί πέρα ως στυλή της, προσπαθώντας να μιμηθεί την κακοπάθεια των πατέρων των οποίων τους βίους διάβαζε. Πραγματοποίησε διάφορα προσκυνηματικά ταξίδια για να τονώσει την πίστη του και σκέφτονταν ότι θα πρέπει να μεταβεί στον Άθωνα, όπου εκεί πέρα θα μπορούσε να βρει αυτό το οποίο αναζητούσε η καρδιά του, δηλαδή την άσκηση με σκοπό την ένωση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν το 1921 σε ηλικία 24 ετών και αφού είχε ήδη αποκαταστήσει τις αδελφές του, μεταβαίνει στον Άθωνα με στόχο να μπορέσει να κάνει πράξη τους ασκητικούς αγώνες που είχε διαβάσει μέχρι τότε. Κατά την επίσκεψη του Οσίου Ιωσήφ του Ισχαστού στο Άγιο Όρος, πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί γνώρισε και συνδέθηκε πνευματικά με τον αείμνηστο γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της αδελφότητας των Δανιηλαίων. Ο γέροντας Δανιήλ χαρακτηρίζονταν για την ευλάβειά του, την σύνεσή του, καθώς και τη μεγάλη πείρα στην ασκητική ζωή. Σε όλη την ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Ισχαστού έμεναν ζωντανές οι αγαθές εντυπώσεις τόσο από την αδελφότητα των Δανιηλαίων όσο και από τον Όσιο γέροντα Δανιήλ. Όμως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισχαστής δεν έμεινε με τον γέροντα Δανιήλ, αλλά αναχώρησε για τη Βίγλα, πλησιέστερα προς τη μονή της Μεγής της Λαύρας, γιατί αγαπούσε την ισχαστική ζωή. Φιλοξενήθηκε από ένα γέροντα, αλλά εκεί δεν αναπαύθηκε το πνεύμα του, και αυτό γιατί δεν βρήκε αυτό το οποίο ζητούσε. Μάλιστα αναφέρουν οι βιογράφοι του πως συχνά αποσύρονταν σε απόμερα μέρη και προσεύχονταν παρακαλώντας με δάκρυα τον Θεό να τον βοηθήσει ώστε να βρει αυτό το οποίο αναζητά. Λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος του: «Ζητούσα και έλεγα πως δεν θα φύγω από εκεί αν δεν δείξει το έλεος του ο Θεός και αν δεν μου δώσει θάρρος. Απευθυνόμουν στη δέσποινά μας και την οικέτευα. Όπως ήμουν εκεί και κοίταζα προς τον Άθωνα, όπου φαινόταν καλά και το μέρος με το εκκλησάκι της Παναγίας μας, σαν να αισθάνθηκα μέσα μου ένα σκύρτημα χαράς. Αμέσως βλέπω μια φωτεινή ακτίνα να βγαίνει από την εκκλησία της Παναγίας και σαν ουράνιο τόξο ήρθε και ακούμπησε επάνω μου. Αμέσως αλλοιώθηκα όλος και ξέχασα τον εαυτό μου. Γέμισα φως μες στην καρδιά μου, έξω και παντού και δεν αισθανόμουν να έχω σώμα. Τότε άρχισε να λέγεται η ευχή μέσα μου τόσο ρυθμικά που απορούσα γιατί εγώ δεν προσπαθούσα και θαύμαζα. Μου φαινόταν ότι είχα δύο εαυτούς, γιατί έβλεπα την εσωτερική μου κατάσταση όλη φως, πνευματική, ευωδία και χαρά με αδέλφη την ευχή, αλλά και ολόκληρος ήμουν καλυμμένος από το φως και θαύμαζα το θείο έλεος του Κυρίου». Από αυτό το γεγονός της θεοπτίας και μετά προσπαθούσε Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής να βρίσκεται πάντοτε σε μέρη ήσυχα, απόκεντρα και κατάλληλα για την ησυχία, την προσευχή και την πνευματική του άσκηση. Γρήγορα έφυγε από την Βίγλα και πήγε σε διάφορα σπήλαια και μέρη, αγωνιζόμενος να κρατήσει μέσα του την ευχή που του δωρήθηκε από τον Κύριο. Μάλιστα, πολύ συχνά σύχναζε στο ναίδριο της κυρίας Θεοτόκου στις παρυφές της κορυφής, από όπου του συνέβη και το γεγονός το οποίο περιγράψαμε λίγο παραπάνω σύμφωνα με την προσωπική του μαρτυρία. Την ημέρα της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τους πατέρες που πήγαν να εορτάσουν. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Αρσένιο, τον μετέπειτα αχώριστο σύντροφο και συναγωνιστή του. Πήγανε μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να συμβουλευτούν τον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια, όπου και ξεκινούν μαζί με τον πατέρα Αρσένιο τους πνευματικούς αγώνες χωρίς τον κίνδυνο της πλάνης. Μάλιστα ο γέροντας Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους επισήμανε την ανάγκη της υπακοής. «Έχετε γέροντα? Χωρίς την ευλογία του γέροντος τίποτε δεν ευδοκιμεί». Με αυτόν τον τρόπο ο Όσιος γέροντας Δανιήλ στα Κατουνάκια τους οδήγησε στο να υποταχθούν στον γέροντα Εφραίμ που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Εκεί ο γέρο Εφραίμ έκανε μεγαλόσχημο τον γέροντα Ιωσήφ, και από Φραγκίσκο τον ονόμασε Ιωσήφ. Η κουρά του έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Έπειτα, μαζί με τον γέροντά τους Εφραίμ, έφυγαν για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου για περισσότερη ησυχία και άσκηση. Μετά την κοίμηση του γέροντά τους, άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Αμέριμνοι κινούνταν από τόπο σε τόπο. Ζούσαν με άσκηση στην κορυφή του Άθωνα και στα γύρω χαμηλότερα μέρη. Ο λόγος που δεν έμεναν μόνιμα κάπου ήταν γιατί ήθελαν να παραμένουν άγνωστοι στους πολλούς. Το χειμώνα επέστρεφαν στο καλύβι τους και εισήγαζαν εκεί ως το Πάσχα. Ήδη από πολύ νωρίς ο γέροντας Ιωσήφ χαρακτηρίζονταν για την αγωνιστικότητά του και για την προσπάθεια διατήρησης ευχής. Ήταν αδιάλακτα αυστηρός στον εαυτό του, έχοντας ως βάση τους κανόνες της φιλοπονίας. Νίστευε πολύ, αγρυπνούσε πολύ και προσπαθούσε να μαράνει τα πάθη και να δαμάσει το σώμα. Εργόχειρο δεν έκανε, και αυτό γιατί, για να μην αποσπάται η προσοχή του από την εκτέλεση και την τήρηση της ευχής. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός πως εξαιτίας αυτής της αυστηρότητας του Αγίου χαρακτηρίστηκε πολύ από πολλούς ως πλανεμένο, αποκρουστικό, τον ηρωνεύονταν, τον χλέβαζαν και τον απέφευγαν. Η μόνη παρηγοριά ήταν ο πνευματικός Παπαδανιήλ που έμενε στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, πως οι όσοι πατέρες της Εκκλησίας μας πολλές φορές η πολεμική την οποία δέχθηκαν δεν ήταν μόνο από τον διάβολο, ο οποίος γνώριζε τα βάθη της καρδιάς τους και ταυτόχρονα έβλεπε τους πνευματικούς αγώνες στους οποίους έπρεπε να θέσει εμπόδια, αλλά κυρίως και δυστυχώς καμιά φορά και οι συνασκητές, οι οποίοι αδυνατούσαν να καταλάβουν το πνεύμα του Ιωσήφ του Ισυχαστού, γι' αυτό και τον θεωρούσαν πλανεμένο. Στο καλύβι του Αγίου Βασιλείου κτίστηκε ένα μικρό εκκλησάκι στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου όταν αποφάσισαν να μην περιφέρονται. Εκεί δέχτηκαν για συνοδεία τρεις αδελφούς, μεταξύ των οποίων και τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του. Έγινε πλέον γνωστός ο γέροντας και πολλοί πατέρες σιγά σιγά ξεκίνησαν να το συμβουλεύονται. Το 1938 αναγκάζεται μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να μετακομίσει στις απόκριμνες σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας. Σε ένα από τα σπήλαια υπήρχε και η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί διαμορφώθηκε ο χώρος, κτίστηκαν κελιά και παρέμειναν σε αυτό το σπήλαιο ως και το 1947. Σιγά σιγά η συνοδεία του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού αρχίζει να μεγαλώνει και μέλη της πλέον γίνονται ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο Παπαχαράλαμπος ο Διονυσιάτης και ο Παπαφρέμ ο Φιλοθεήτης. Με την πάροδο των ετών και βλέποντας ότι τα προβλήματα υγείας αρχίζουν και γίνονται εφανέστερα, το 1953 η συνοδεία μετακινείται πλησιέστερα προς τη θάλασσα για λόγους οικονομίας. Ακόμα και εδώ διακρίνουμε την ιδιαίτερη πατερική και πατρική αγάπη του γέροντα Ιωσήφ του Ισυχαστού για τους υποτακτικούς του, γιατί θυσιάζει την προσωπική του ησυχία και γαλήνη για να οικονομήσει την αδυναμία των υποτακτικών του. Προτιμήθηκε λοιπόν η νέα σκήτη. Πηγαίνοντας εκεί η συνοδεία, ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής αναζητά τα διάφορα καλύβια τα οποία ήταν ακατοίκητα στη γύρω περιοχή και με συνεννόηση με τη Μονή του Αγίου Παύλου πήρε όλες τις μεμονωμένες καλύβες για να τις χρησιμοποιήσει για τον πνευματικό αγώνα και την άσκησή του. Φυσικά η έντονη πνευματική του άσκηση ήταν ο λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε να εμφανιστούν δύο σοβαρές ασθένειες. Κατά τη 14η Αυγούστου του 1959 ετοιμάζονταν πολλοί για το ταξίδι προς τον Παράδεισο και αναλογιζόμενος την επόμενη μέρα που ήταν η ορτή της κοιμήσεως, ανυπομονούσε, κάτι περίμενε. Την ημέρα της μνήμης της κυρίας Θεοτόκου μετέλαβε για τελευταία φορά λέγοντας «Εις εφόδιον ζωής αιωνίου». Η Παναγία εκπλήρωσε την υπόσχεσή της με την τελευταία δωρεά της να παραλάβει την ψυχή του την ημέρα της κοιμήσεώς της. Αφού έδωσε σε όλους την ευχή του, σήκωσε τα μάτια του ψηλά και έβλεπε επίμονα επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γύρισε και γαλήνιος είπε «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες αυτές λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια και έφυγε για την ουράνια βασιλεία. Σημαντικό γεγονός στη ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτέλεσε το ημερολογιακό ζήτημα. Ο ίδιος λοιπόν το 1923 καλείται να λάβει απόφαση και να δει με ποια από τις δύο ομάδες θα καταταγεί. Έτσι λοιπόν ο ίδιος του μένει πιστός στο παλαιό ημερολόγιο, διατηρώντας όμως την επικοινωνία και εξάρτησή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε αντίθεση με τους αυτοτηλεφορούμενους ζηλωτές μοναχούς που διέκοψαν την πνευματική κοινωνία με το Πατριαρχείο και το υπόλοιπο Άγιον Όρος. Φυσικά ο Φραγκίσκος έφτασε στο Άγιο Όρος, μια περίοδο κατά την οποία χαρακτηρίζονταν ο μοναχισμός από μεγάλη παραχμή. Ο νεαρός Φραγκίσκος κατάλαβε πως το Άγιο Όρος βρισκόταν την εποχή εκείνη σε κατάσταση πνευματικού λοιμού. Η πνευματική τροφή, το γάλα δηλαδή, το οποίο ο ίδιος του πήρε ήδη από τον κόσμο, αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος να του το ενισχύσει ώστε να περάσει σιγά σιγά μέσα στην πνευματική ζωή. Θλίβεται όταν βιώνει την ησυχαστική λειψανδρία, καθώς οι έμπεροι διδάσκαλοι είναι ελάχιστοι, κρυμμένοι και αφανείς. Το παρήγορο ήταν πως η πεμπτουσία της Ορθοδοξίας, δηλαδή η νηπτική παράδοση και ο ησυχασμός, δεν είχαν εκλείψει σε όλο το Άγιο Όρος. Δεν έσβησε το καντήλι του ησυχασμού και ο μικρός Φραγκίσκος κατάφερε να έρθει σε επαφή με διάφορους γέροντες της εποχής, όπως ο Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Παπαδανιήλ ο ησυχαστής, με τους οποίους από τους οποίους παρέλαβε και την ησυχαστική τάξη. Εξετάσαμε λοιπόν ακροθυγώς την ζωή και τον βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όσιος ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής όμως δεν έμεινε μόνο στους ασκητικούς αγώνες. Ο ίδιος συνέγραψε βιβλία ή και μεταφέρθηκαν διάφορες επιστολές του για να μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε την εμπειρία και τη γνώση όλου αυτού του πνευματικού του έργου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αν και ο ίδιος δεν είχε την κοσμική παιδεία, είχε δηλαδή φτωχή παιδεία, κατόρθωσε να γίνει συγγραφέας και ποιητής με θεολογική εκκλησιαστική συγκρότηση

σε διάφορα θέματα τα οποία έθεταν οι κοσμικοί και μοναχοί στο γέροντα. Γι' αυτό και έγραφε προς ανάγκη και όχι προς επίδειξη. Φυσικά μέσα από τις επιστολές του μπορούμε να διακρίνουμε τόσο τη θεολογία του, όσο και την δογματική του διδασκαλία πάνω στην νοερά προσευχή, η οποία αποτελεί και το σημαντικό κεφάλαιο για όλη τη ζωή του. Εκτός από τις 81 επιστολές που έχουν εκδώσει η Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, υπάρχουν και 28 ανέκδοτες επιστολές που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στο βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού με τίτλο «Θείας Χάριτος Εμπειρίες Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστής, Επιστολημαία Βιογραφία, Ανέκδοτες Επιστολές και Ποίηματα». Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε πως υπάρχουν και απολεστήσεις επιστολές, τις οποίες ο Όσιος Γέροντας αναφέρει στις επιστολές του, αλλά δεν τις έχουμε στα χέρια μας. Το αμέσως επόμενο κείμενό του είναι η Δεκάφωνος Πνευματοκίνητος Άλπιξ. Είναι καρπός της αθωνικής ησυχίας και σοφή πραγματεία του γέροντος Ιωσήφ. Συντάχθηκε κατά τη διαμονή του στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου Αγίου Όρους από το 1921 ως το 1937 στο κελί του Τιμίου Προδρόμου. Το κείμενο φυσικά είναι γεμάτο από διάφορα γραμματικά βλεπτήματα, τα οποία είναι εμφανή αλλά επισκιάζονται από τη ρητορική δυνότητα και την θεοπνευστία του Οσίου Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το ύφος είναι αυστηρό, απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο, με έλλειψη συναισθηματισμών, καθώς πρόκειται περί στρατιωτικής εντολής και τέχνης. Ο τίτλος του κειμένου ευθύς εξ αρχής παραπέμπει στην αφυπνιστική διαχρονική ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα, είναι επηρεασμένος από τον προφήτη Ιωήλ, ο οποίος αναφέρει «Σαλπίσατε σάλπιγγι εν Σιών, κηρύξατε εν όρι Αγίο μου και συχθίστοσαν πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι πάρες την ημέρα Κυρίου». Μέσα από το παραπάνω κείμενο, ο συγγραφέας προσπαθεί να μεταφέρει την ρεαλιστική καταγραφή της ησυχαστικής τάξης στον αναγνώστη με τον προτρεπτικό γεμάτο εγρήγορση λόγο του και να τον καταστήσει Υιό Φωτός όπως ο Απόστολος Παύλος διασώζει. Περνώντας παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής χαρακτηρίζονταν από τη λεπτή καρδιά. Αυτό φαίνεται από τα ποίηματα που έγραψε. Έτσι λοιπόν, διασώζονται 9 ποίηματα με τους τίτλους «Υποσχέσεις της Παναγίας στους Αγιορείτες», «Περί της ενσάρκου οικονομίας του Θεού Λόγου», «Εγκόμιος εις την έρημον», «Περί της του κόσμου ατεότητος», «Περί θανάτου», «Ερωτικά προς Ιησούν», «Εις την Κυρίαν Θεοτόκον», «Περί αγάπης και το όνομά μου». Η ποίηση του γέροντος θεολογεί, συγκυρνάται με την άκρα ευαισθησία του, με τη ρέουσα ποιητική ικανότητα και διαφαίνεται ο πλούτος της καρδιάς του στην προσπάθειά του να εχμαλωτιστούν και οι φίλοι του λόγου από τον θείο έρωτα, όπως εχμαλωτίστηκε η δική του ύπαρξη και ο οποίος τον οδηγεί σε μια ζωή συνεχούς θαυμασμού. Είναι έγκδηλη μέσα στα κείμενά του η αγαπητική διάσταση της αληθινής πνευματικής ζωής, συνυφασμένη πάντοτε με την ευχαριστιακή διάσταση της λειτουργικής μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας. Θα πρέπει να τονιστεί πως σε όλα τα κείμενά του είναι διάχυτος ο ύμνος απέναντι στον θείο έρωτα, και αυτό γιατί ο ίδιος του τον έχει βιώσει και προσπαθεί να τον μεταφέρει σε όλους τους αναγνώστες του. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το μικρό ταξίδι μας στον βίο και το συγγραφικό έργο του Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα δούμε ακριβώς την θεολογία, την σκέψη και τη δογματική διδασκαλία του Ιωσήφ του Ησυχαστού πάνω σε διάφορα ζητήματα όπως τα έζησε ο ίδιος.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μια μεγάλη ασκητική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας,

0: και βλέπουμε τόσο τον βίο του στο πρώτο μέρος, όσο και τώρα θα δούμε την πατερική παράδοση μέσα στο έργο και στη διδασκαλία του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αρχικά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Φραγκίσκος, δηλαδή ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όσο ήταν ακόμα μέσα στην Αθήνα, ασκούνταν πνευματικά μιμούμενος τους βίους των Αγίων, τους οποίους είχε διαβάσει μέσα από τα συναξάρια. Αυτές οι νηστείες, οι προσευχές που είχαν ξεκινήσει ήδη μέσα στον θόρυβο της Αθήνας, σιγά σιγά αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται στην έρημη και ησυχαστική σκήτη του Αγίου Βασιλείου, στην οποία ζούσε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε και να επαναλάβουμε ίσως πως ο μοναχός Ιωσήφ είχε συγγένεια πνεύματος με τον ησυχαστή Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος και του μετέδωσε την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από ένα συγκεκριμένο τυπικό. Το πρόγραμμά τους ήταν αυστηρό και αγιασμένο, θα λέγαμε. Υπήρχε συνεχής εγκράτεια στην διατροφή, αυστηρή νηστεία, αποφεύγονταν το θανάσιμο πάθος της γαστριμαργίας και μάλιστα σιτίζονταν καθημερινά με ελάχιστο φαγητό. Στα κείμενά του ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής διατηρεί πως το φαγητό του ήταν μόλις 75 γραμμάρια παξιμάδι και αυτό μία φορά την ημέρα μετά το μεσημέρι κατά την Ενάτη. Ταυτόχρονα καταπολεμούσε την πολυυπνία και την κλινοφιλία με ύπνο 3 και 4 ερών στο 24ωρο και ποτέ σε κρεβάτι, αλλά όμως πάντοτε καθιστός σε καρέκλα και πολλές φορές όρθριος, στηριζόμενος σε ένα μπαστούνι σχήματος ταφ ή ακουμπώντας τον τοίχο. Το σύνολο της ημέρας κυλούσε με εργόχειρο, υπακοή και σιωπή, έχοντας πάντοτε κατά νου τον βίο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, που έλεγε πως η πολεολογία σβαίνει τα εν την καρδία του ανθρώπου νεωράς κινήσεις, τα σφιόμενας εκ του Θεού. Η νύχτα πάλι κυλούσε με ευχή, με ορθοστασία 10-12 ώρες και πλήθος γονικλησιών, περίπου 3.500 κάθε φορά. Η παραπάνω αναφορά στους ασκητικούς αγώνες του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού είναι σημαντική για να καταλάβουμε πως τελικά η πατερική παράδοση που θέλει να κάνει πράξη το «δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα» εφαρμόστηκε απόλυτα στον βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, γι' αυτό και τον κατέστησε όχι μόνο σκεύος εκλογής, αλλά κυρίως δοχείο της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η εργασία της νοεράς προσευχής του γέροντα Ιωσήφ ξεκινάει, σύμφωνα με τη σκιαγράφηση του βίου του, πρώτα αυτοδίδακτα. Την λέει με το στόμα, προσπαθώντας σιγά σιγά αυτό να του γίνει βίωμα. Δεν γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο η προσευχή από το στόμα θα μεταφερθεί στο νου. Όμως η ακατανίκητη επιθυμία του τον έφτασε ώστε κάθε φορά περπατώντας οπουδήποτε, στα μονοπάτια, στα σπήλαια, να ψάχνει τον τρόπο ώστε να αισθανθεί την προσευχή με την οποία τρέφονταν πνευματικά. Αυτή η χάρις του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, να λέει δηλαδή νοερός την προσευχή, είναι και ο λόγος για τον οποίο τελικά του δόθηκε από την Παναγία το χάρισμα, ώστε να μπορεί να ενεργεί η προσευχή μέσα του χωρίς ο ίδιος να κουράζεται ιδιαίτερα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο ίδιος ο Όσιος δούλευε την προσευχή με ταπείνωση και αυτομεμψία. Δεν διστάζει να μοιράζεται τους ταπεινωτικούς πειρασμούς που υπέστη επί σειρά ετών με τα πάθη τα σαρκικά, αλλά δια της ευχής της ερχομένης εξερχομένης στην καρδία του, εξέβαλε πάσα αισχρότητα και καθαρσία. Η πολυχρόνιος άσκηση αύξανε τον ζήλο του. Δεν δυσανεσχετούσε στον καιρό του πειρασμού και απέναντίας έδειχνε πεπισμένος πως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος την εποχή των θλίψεων θα βοηθήσει τον πιστό, θα βοηθήσει τον δούλο του να καθαριστεί και να υψωθεί όσο τη δυνατόν ψηλότερα. Η δύναμη της προσευχής του φαίνεται από το γεγονός της ευωδίας η οποία αναδύονταν από το κελί του. Ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, ο υποτακτικός του, αναφέρει πως όποτε έμπαινε στο κελάκι του, ευωδίαζε όλο. ιδέως μη της προσευχής του, αισθάνονταν να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλε. Από τα ρούχα του, από τις εξωτερικές μέχρι και τις εσωτερικές του αισθήσεις. Έκανε σύγκριση του εαυτού του με τον Χριστό και αυτή η αίσθηση της συγκρίσεως τον αυτοδιέλυε, χωρίς όμως να τον απελπίζει, και από την αυτογνωσία πορεύονταν στη θεογνωσία. Η ανώτατη αίσθηση ήταν η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού και εντός του σώματός του βίωνε την πολιτεία του Χριστού. Βλέπουμε, αγαπητοί μου ακροατές, πως Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής γνώριζε επακριβώς την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί στην ένωσή του με τον Θεό. Είναι σημαντικό αυτό να κατανοήσουμε πως ο σύγχρονος άνθρωπος, έχοντας ως παράδειγμα τους οσίους πατέρες της Εκκλησίας μας και ειδικά των τελευταίων ετών όπως είναι ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, δύναται να προσεγγίσει την θέωση κάνοντας πράξη τις διδαχές αλλά και τον τρόπο ζωής των Όσιων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και μέσα στον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή ζούσε ο Χριστός, το όνομα του οποίου επικαλούνταν αδιαλείπτος, γνωρίζοντας εμπειρικώς την αυτοϋπάρχουσα και αυτενεργούσα ανορθωτική δύναμη που περιέχει μέσα του το όνομα του Κυρίου. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίσουμε πως η επίκληση του ονόματος του Ιησού ήταν για τον γέροντα Ιωσήφ ένα απέραντο κεφάλαιο και ο κύριος στόχος του. Κόλλησε η μνήμη του στην πνοή του. Μπορούσε να κάνει διάφορες υποχωρήσεις σε πρακτικά ζητήματα, αλλά ήταν ανυποχώρητος και ακριβής στον τύπο και στην τάξη της προσευχής της αδιάλειπτης, με πένθος, με διηνικές δάκρυ για τις αμαρτίες του. Διέθετε το σώμα στα έργα της διακονίας, σύναζε το νου στην καρδιά, καθώς διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες και δια της εισπνοής και εκπνοής μελετούσε την ωερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Αυτό τον βοήθησε να καθαριστεί και να τελειοποιηθεί και να λάβει τελικά το ένδυμα του γάμου, μιας και εισήλθε στον υφώνα του Σωτήρος δια της εμπόνου καθαρής προσευχής. Έχοντας πάντοτε κατά νου τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, προς η πράξη είναι βάση της θεωρίας, ο γέροντας Ιωσήφ με όλη του την δύναμη επιμελήθηκε την πρακτική εργασία και μέσω αυτής υψώθηκε στην καθαρότητα της διάνοιας, της οποίας καρπός είναι η φυσική και θεολογική θεωρία. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι πως Όσιος Ιωσήφ δεν μιλά περί προσευχής, αλλά προτρέπει σε προσευχή. Ο ίδιος προσεύχεται αδιαλείπτος, μόνο μέλημά του είναι η άσκηση της νοεράς προσευχής, έχοντας ως πηγή τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας και την ελπίδα στην Θεοτόκο Παρθένο, και γι' αυτό οδηγείται πάντοτε προς τον Θεό και αυτό ζητά από τους υποτακτικούς του. Σε κάθε νέο μέλος της συνοδείας, η πρώτη διδασκαλία ήταν η ευχή. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή». Διαβίου λοιπόν δίδασκε την ευχή σε μοναχούς και λαϊκούς, διδασκόμενος ο ίδιος από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μιας και ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής παρέμεινε άξιος συνεχιστής του έργου του παραπάνω πατρός. Οι παραπάνω αναφορές διδάσκουν όλους εμάς οι οποίοι ζούμε μέσα στον κόσμο την ανάγκη της άσκησης της προσευχής. Πολλές φορές ξεχνούμε αυτήν την άσκηση, αυτήν την ιδιαίτερη πνευματική εργασία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση όλων των παθών αλλά και των πειρασμών. Η νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αποτελεί την διδασκαλία του Ιωσήφ του ησυχαστού, αλλά θα λέγαμε και το πεντόσταγμα της ζωής του. Όπως είδαμε και πριν, όλη του η ζωή κινούνταν γύρω από τον άξονα της προσευχής που έχει την δύναμη της σύνδεσης με τον Θεό. Αυτή η αλήθεια είναι που θα πρέπει να κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, πως δηλαδή χωρίς την προσευχή, χωρίς το όνομα του Κυρίου, χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του, αδυνατεί να κάνει πράξη το οτιδήποτε. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, στα μεγάλα προβλήματα της ζωής του, ζητά εμπόνος το έλεος του Θεού. Μεταφέρει δηλαδή την ανάγκη και τη βοήθειά του από τα κοσμικά στα υπερουράνια. Γι' αυτό και δέχεται την θεία βοήθεια και τον φωτισμό της παρακλήσεως. Αναφέρει ο ίδιος του σε κάποιο κείμενο πως όταν ήταν κυριευμένος από μεγάλες θλίψεις με μοναδικό στήριγμα τη συγκέντρωση του νου στην ευχή, ένας απεσταλμένος στρατηγός τον οδηγεί σε ένα μεγαλοπρεπή ναό ασύλληπτης ωραιότητας με άπειρο μεγαλείο που δυσκολεύονταν να διακρίνει αν είναι όντως ναός ή ουρανός ή θρόνος του Θεού. Με ωραιότατο μέλος ψαλμωδίας, ενώ ένας άλλος ύμνος απευθύνονταν αποκλειστικά στην κυρία Θεοτόκο, η οποία βάστασε τα γόνατά της ως βρέφος τον προαιώνιο Κύριο. Μέσα στην ολόφωτη δόξα και στην πλημμύρα του ακτίστου φωτός της αρήτου ωραιότητος, η βασίλισσα και κυρία των όλων τον παρηγορεί με μελισταγή παραμυθητική φωνή, τον προτρέπει να αγωνίζεται και να έχει ελπίδα στην ίδια, κάνοντας υπακοή στην παράκληση του οδηγού του να δείξει την δόξα της στον δούλο της για να μην κυριευθεί από την λύπη. Μέσα από αυτό το περιστατικό γίνεται κατανοητό πως ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής βιώνει την ελπίδα και την παράκληση από τον Θεό εξαιτίας της απόλυτης αγάπης του προς την Παναγία. Η Παναγία είναι αυτή η οποία του δίνει το χάρισμα της ευχής. Η Παναγία είναι αυτή η οποία τον προτρέπει να στέκεται σταθερά στο πρόσωπο του Ιησού και μέσα από αυτή την στάση και την ζωή να λάβει τελικώς την παράκληση, την βοήθεια και την ενίσχυση σε όλες τις μεγάλες θλίψεις που συνάντησε και θα συναντούσε στη ζωή του. Βλέπετε αδελφοί μου, πολλές φορές ξεχνούμε το γεγονός πως μέσα στη ζωή μας, χωρίς το πρόσωπο του Κυρίου, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τίποτα. Έρχεται όμως ο βίος του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού να αναδείξει την ανάγκη της σύνδεσής μας με τον Χριστό και της παράκλησής μας προς την Παναγία. Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση προς τον Χριστό, τόσο πιο εύκολα ο άνθρωπος δύναται να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς που βλέπει μέσα στην ζωή. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, έξω από κάθε κοσμικό πνεύμα, κατανοεί την ανάγκη όχι μόνο της ευχής, αλλά κυρίως και της υπακοής. Ξέρει ο ίδιος του πως ευχή και υπακοή είναι οι συνεχείς νουθεσίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την υπακοή δηλαδή στον γέροντα, μπορεί ο υποτακτικός να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ο γέροντας είναι ο τύπος του Χριστού. Είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σε οδηγήσει προς τον Παράδεισο. Γι' αυτό και ο μοναχός καλείται να κάνει απόλυτη υπακοή στον γέροντα, ασκώντας φυσικά και τη μονολόγιστη ευχή. Η ευχή για την οποία μιλάει ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής δεν είναι μια ευχή άνευ δακρύων. Γι' αυτό και βλέπουμε τον ησυχαστή γέροντα να προτρέπει σε προσευχή μετά δακρύων. Και αυτό γιατί κατανοεί ότι με αυτόν τον τρόπο ο πιστός ταπεινώνεται, αυξάνεται το ταπεινό φρόνημα, πράγμα το οποίο δηλώνεται μέσα από τα δάκρυα τα οποία εκχαίει κατά την ώρα της αδιαλείπτου προσευχής. Από τον φόβο του Θεού γεννάται το μακάριο πένθος, το λουτρό της αφέσεως, το οποίο φέρει την επανάκληση της θεογενεσίας, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, κύριο στόχο, είχε να οδηγήσει τα πνευματικά του παιδιά μέσα από το χάρισμα των δακρύων στην προσευχή και εκεί στη μετάνοια, όπου θα λάβανε και το χάρισμα της πνευματικής υιοθεσίας από τον Κύριο. Στην προσπάθεια η προσευχή να είναι συνεχής, Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής χρησιμοποιούσε το κομποσκήνι ως βοήθημα προσευχής. Τα κομποσκήνια των 300 κόμπων χρησιμοποιούνταν από τη συνοδεία με απόλυξη του σταυρού, και αυτό γιατί θύμιζαν στους υποτακτικούς του Οσίου Ιωσήφ ησυχαστού την σταυρική θυσία του Κυρίου και οδηγούσαν στο μακάριο πένθος. Η Αγία Συνοδεία του Ιωσήφ του ησυχαστού αντικαθιστούσε τις ακολουθίες εκτός της Θείας Λειτουργίας με το κομποσκήνι. Ο γέροντας νουθετούσε ώστε η ακολουθία του Εσπερινού να γίνεται με κομποσκήνι, και αυτό γιατί κατανοούσε απόλυτα και την σημαντικότητα και σπουδαιότητα του κομποσκηνιού στο ασκητικό τυπικό του κάθε μοναχού. Ανάγκαζε όλους και τους μόνιμους αδελφούς και τους έκτακτους επισκέπτες να κάνουν αυστηρή άσκηση με κομποσκήνι
1: όλες τις ακολουθίες και να καλλιεργήσουν την εγνώση σιωπή. Η Θεία Λειτουργία τελούνταν κανονικά με ιερέα, ο οποίος ερχόταν όλα τα χρόνια και τους λειτουργούσε από τα κατουνάκια ακόμη και 4 φορές την εβδομάδα. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής αντιμετώπιζε την σχέση του Θεού με τα δημιουργήματα μέσα από μια σχέση συναλληλίας. Δηλαδή, το αλλοιωμένο πλάσμα του Θεού, ο υποτακτικός, ο μοναχός ή ακόμα και ο λαϊκός, καταφέρνει μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής να ενωθεί με το πρόσωπο του Κυρίου. «Δεύρω λοιπόν», αναφέρει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, «ελθέτον ειν, να ακούεις τα άγρια βράχια, τους μυστικούς και σιωπηλούς θεολόγους να σου αναπτύσσουν βαθαία νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και νου προς τον κτίστην. Είναι ωραία εδώ». Με αυτόν τον τρόπο, ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής αποδεικνύει ότι τελικά η θεολογία της Εκκλησίας μας δεν είναι μια νοητική κατάσταση, αλλά μια κατάσταση εμπειρικής γνώσης του Θεού μέσα από κάθε δημιούργημα. Εάν εγγύσεις το χέρι σε ένα μικρό χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία και καθέξιν τα πάντα έχουν τη φωνή τους, όπου με το φύσιμα του αέρος κινούμενα γίνεται εναρμονίως μουσική δοξολογία προς τον Θεό. Ο ουρανός και η γη στο έργο του Οσίου Ιωσήφ του Συνεχαστού συνομιλούν και συνδιαλέγονται, αλληλοπεριχωρούνται μεταξύ Θεού και κόσμου. Η υπερβατικότητα και η ενδοκοσμικότητα ενώνονται μέσα στον άνθρωπο ο οποίος αναζητά την τελείωση και θέλει να γίνει κοινωνός της Θείας Χάριτος. Η θέα της δόξας του Θεού γίνονται μέσα από την φυσική αποκάλυψη. Τα πάντα για τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή αποτελούν γέφυρα που συνδέουν τον άνθρωπο με τον Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού καθώς και το έργο του έχουν ένα έντονο οικολογικό υπόβαθρο. Η συμφιλίωση με την κτήση συνδέεται άρρηκτα με την άσκηση, την εγρήγορση και την αγιότητα και η αγάπη προς τον κτήσαντα απλώνεται σε όλα τα στοιχεία της φύσης. Ο γέροντας Ιωσήφ, συχνά διηγώντας στους υποτακτικούς του διάφορα περιστατικά από τη ζωή νεοτέρων γερόντων, ιδίως του ασκητή και ησυχαστή Θεοφυλάκτου. Τους έλεγε πως ήταν υπτικός και συχνά αρπαζόταν ο νους του σε θεωρίες εξαιτίας της καθαρότητας του νου και της πνευματικής του κατάστασης. «Κάποτε», αναφέρει ο Όσιος, «πήγε τη νύχτα στο κελί του ένα ζαρκάδι και χτύπησε την πόρτα. Όταν άνοιξε το ζαρκάδι του έδειξε το σπασμένο του πόδι. Εκείνος το έδεσε και του είπε να ξαναέρθει μετά από 8 ημέρες. Τον επισκέφτηκε κατά την ίδια μάλιστα ώρα και αυτό επαναλήθηκε μέχρι που θεραπεύθηκε, διδάσκοντας έτσι την αρετή της υπακοής». Βλέπουμε λοιπόν ότι η διδασκαλία του Ιωσήφ του Ησυχαστού τίνει προς την σωτηρία όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά κυρίως την διάσωση της άλογης φύσης η οποία υποτάσσεται στους Αγίους του Θεού. Η λεπτότητα της καρδιάς του αλλά και η αγάπη του προς την άλογη φύση και τα ζώα φαίνεται από το εξής περιστατικό. Από τα πρώτα χρόνια της νηπτικής του εργασίας, ο Φραγκίσκος ο Σπηλαιώτης στις υπερόρειες του άθου έβαζε τα παξιμάδια του σε ένα εξόγκωμα του βράχου και τα τροχτικά δεν του άφηναν τίποτα. Ο νεαρός αγωνιστής όμως δεν τα πείραζε. Αντιθέτως, τα χάιδευε και τους έλεγε «Δεν θα φάτε από εκείνα τα ψωμιά, είναι δικά μου». Αυτό συνεπάγονταν ακούσια νηστεία, ασιτεία και σε συνδυασμό με την εκούσια άσκηση και απομόνωση ακολουθούσε τον ησυχαστικό, νηπτικό τρόπο της όντως ζωής μεταβαίνοντας στα ασκηταριά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου. Ιδιαίτερης αξίας αποτελεί η αναφορά του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού για το φωτισμό της Θείας Χάριτος. Την περιγράφει ως απάβασμα της Θείας Λαμπρότητας, διάβγεια νοός, διάνοια λεπτή, ευώδη και γλυκυτάτη πνοή, ευχή αρέμβαστος, λογισμόν απαλλαγή,
0: αγνότατη ζωή και τελείως ειρηνική, ως και ταπεινή, ήσυχος, καθαρτική, φωτιστική, χαροποιός και πάσης φαντασίας επιλαγμένη. Βλέπουμε λοιπόν ότι Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής δεν μιλάει στοχαστικά. Έχει κατά νου την εμπειρία της Εκκλησίας, καθώς και την δική του μέθεξη του Αγίου Φωτός. Γι' αυτό και δεν πιθανολογεί για τη χάρη, αλλά έχοντας μέσα του τον θείο φωτισμό, μπορεί και πληροφορεί και όλους τους υπολείπους. Η περιχάριτος γνώση είναι με μαρτυρημένη στους ανθρώπους παρά της ειδώση, αυτόν που η Θεία Πρόνοια ευδόκησε και παραχώρησε να αγγίξουν τον άναρχο αυτού είναι. Οι εμπειρίες του δεν αφομοιώνονται από τη λύθη, αλλά μέσα από την αναφορά προς τους άλλους, οι υπόλοιποι γίνονται μάρτυρες του ενδόμηχου αγιοπνευματικού χώρου μέσα στον οποίο ζει και κινείται ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ξεκαθαρίζει φυσικά πως η κλίση της χάριτος μένει ανενεργή χωρίς την ανταπόκριση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλείται να προπαρασκευάσει τον εαυτό του με διάφορα γυμνάσματα και κατόπιν να ελκύσει τη χάρη του Θεού, όχι σαν αμοιβή της αρετής του, αλλά κυρίως ως δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί την παραπάνω ένωση. Με όλα τα παραπάνω κατανοούμε πως ο χριστομίμητος άνθρωπος, δηλαδή ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, βάδιζε τη μεπατημένη οδό των πατέρων, φυλάσσοντας με ζήλο άμετρο την εκπλήρωση των θείων εντολών, καθώς γνώριζε με το αναγιγνώσκιν ότι ο Θεός Λόγος του Θεού και Πατρός υπάρχει μυστικός μέσα σε κάθε μία από τις εντολές του. Ο δε Θεός και Πατέρας είναι αχώριστος, ολόκληρος μέσα στον ολόκληρο Λόγο του. Επομένως, εκείνος ο οποίος δέχεται κάποια θεία εντολή και την εκτελεί, δέχεται και το Λόγο του Θεού ο οποίος είναι μέσα σε αυτήν. Η διδασκαλία του Ιωσήφ του ησυχαστού σε αυτό το σημείο δεικνύει την ανάγκη της εκπλήρωσης των εντολών του Θεού, όχι ως πράξη αυτόματη και μαγική, αλλά ως σημείο αναφοράς και επαφής με το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος κρύβεται μέσα στις εντολές του. Η παραπάνω αλήθεια επιβεβαιώνει το γεγονός πως η βιωτή του γέροντος Ιωσήφ είναι συνυφασμένη με τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και απόλυτα εναρμονισμένη με το Ορθόδοξο δόγμα, θεωρώντας τον έναν αλλά τριαδικό και τρισυπόστατο Θεό ενωμένο με τον άνθρωπο. Εμπειρικά ο Όσιος Ιωσήφ βιώνει το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος. Του φανερώνεται η ζωαρχική Τριάς εν είδη τριών παιδων και επαληθεύεται για πολλωστή φορά πως τα δόγματα είναι καρπός πλουσιωτάτης αγιοπνευματικής εμπειρίας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, καλό θα είναι να δούμε και την σχέση του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού με τη Θεία Λατρεία και την νηπτική εργασία. Η συνοδεία του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού βίωναν συχνά κατανυκτικές θείες λειτουργίες. Μέσα στην τάξη της λατρείας και της ησυχίας εργάζονταν ταυτόχρονα και η νοερά προσευχή. Κάθε απόγευμα είχαν εξομολόγηση των λογισμών και θεία κοινωνία στη Θεία Λειτουργία. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα όπου τελούνταν απαρεκκλήτως θείες λειτουργίες έκαναν υπερηγείας και ειρήνη στις στρατευμένες εκκλησίες και μνημόσυνα καθέκαστην υπεραναπαύσεως ψυχών και με το κομποσκήνι, διότι ο Όσιος Ιωσήφ είχε διδαχθεί το γεγονός πως το κομποσκήνι βγάζει ψυχές από τον Άδη. Διαβάζοντας τον βίο του, διδασκόμαστε πως κοινή λατρεία και νοερά προσευχή αλληλοσυμπληρώνονται ευεργετικά με την ερωτική φορά της ψυχής ακόμα και την ώρα των λατρευτικών συνάξεων στον Ιερό Ναό και με την ακόρεστη αναζήτηση κοινωνίας μετά του νηφίου μέσω του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κεντρικό σημείο της ζωής του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε η Θεία Λειτουργία, η οποία αποδεικνύει ακριβώς ότι ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει να έχει επαφή με τον Χριστό λειτουργικά μέσα από τις ευχές της Εκκλησίας μας. Όσιος Ιωσήφ γνώριζε αυτήν την αλήθεια με την οποία και μετέφερε σε όλους τους υποτακτικούς του αυτήν την παράδοση. Η χρήση του κομποσκηνιού, της νοεράς προσευχής και η Θεία Λειτουργία είναι τρία στοιχεία λένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα.
1: Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε πολύ καλά πως στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής είναι αδιανόητο να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλο το πνεύμα, τους ασκητικούς αγώνες, αλλά και τη θεολογία ενός μεγάλου οσίου πατέρα της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε ακροθυγώς να παρουσιάσουμε ορισμένα ζητήματα μέσα από τη ζωή του Οσίου. Ξέρουμε ότι έχουμε αδικήσει κατά πολύ τον βίο και το έργο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, και αυτό γιατί ο ομιλών δεν έχει το πνευματικό υπόβαθρο να κατανοήσει τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ελπίζουμε όμως να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτήν την αλήθεια, πως τελικά η νοερά προσευχή αλλά και η ιερά παράδοση, η οποία περνά μέσα από τους ασκητικούς αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας, είναι ικανά στοιχεία για να μας οδηγήσουν όλους προς την ένωσή μας με τον Θεό. Όσιος Ιωσήφ με τη μετάνοια που τον διέκρινε έφτασε στο σημείο να μπορεί να κατανοεί και να διακρίνει τα πνεύματα, και αυτή η διάκριση των πνευμάτων να του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει τι είναι του Θεού και ποιο πνεύμα είναι του διαβόλου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να διατηρήσουμε όλοι την έννοια της ασκήσεως, της πνευματικής ασκήσεως για την επαφή με τον Θεό. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να καταστήσει τον Χριστό κέντρο της ύπαρξής του. Αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο τον οδήγησε στον θείο έρωτα, ο οποίος θείος έρωτας εκφράστηκε μέσα από την συνεχόμενη και αδιάλειπτη προσευχή με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής να ευλογεί όλους εμάς αλλά και όλους εσάς που ακούσατε την εκπομπή, ώστε και εμείς να μπορέσουμε κατά κάτι να πλησιάσουμε τους πνευματικούς του αγώνες και να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της χάριτος του Θεού και ιή φωτός σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει και η Εκκλησία μας. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε όλοι ως μεσίτη προς τον Θεό τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και να επικαλούμαστε τις πρεσβείες του. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Το συγκρότημα του Συλλόγου Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων θα μας δώσει σήμερα δημοτικά τραγούδια της περιοχής. Τραγούδια του παλιού καλού καιρού, δημιουργήματα της αγνής ψυχής των ανωνύμων και περκισμένων ανθρώπων του βουνού, που παρά τη φτώχεια και τις όποιες ταλαιπωρίες τους τραγουδούσαν αυθορμήτως όλες τις εκφάνσεις της προσκαίρου ζωής. Μην ξεχνάμε πως στις εποχές του 1800 και μέχρι το βασίλεμα του δημοτικού τραγουδιού περί τα τέλη του 19ου αιώνος, μέχρι τις αρχές του 20ου, το μόνο μέσο επικοινωνίας ήταν η προφορική παράδοση. Γι' αυτό ο λαός τραγουδούσε μεταφέροντας ιστορικά και λαογραφικά γεγονότα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο Κολοκοντρώνης έλεγε πως τα δημοτικά τραγούδια είναι η εφημερίδα του ελληνικού λαού. Φανταστείτε λοιπόν πως δεν είχε εισχωρήσει στη ζωή του ανθρώπου ακόμα η τεχνολογία της εποχής, γραμμόφωνα δηλαδή και άλλα μέσα, οπότε τα γεγονότα όπως ήταν φυσικό μαθαίνονταν με την προφορική παράδοση. Η Παναγία Τρικάλων λοιπόν, ή αλλιώς Κουτσούφλιανη, έτσι λεγόταν από την εποχή της Τουρκοκρατίας, χάρη στην αγνή ζωή των ντόπιων κράτησε με σεβασμό την ιστορία της, με τη λαϊκή στιχουργία, η οποία παρουσιάζει μουσικολαογραφικό ενδιαφέρον. Τα τραγούδια της σώζουν αρχαία ποιητικά μέτρα όπως ο Ιαμβικός 15-σύλλαβος και ο Τροχαϊκός 8-σύλλαβος στίχος. Ο ρυθμός που είναι κοινή βάση κάθε τέχνης χρησιμοποιείται και στην παραδοσιακή μελοποιία της Κουτσούφλιανης, διαπιστώνοντας πως και εδώ συντηρείται και ζει το αρχαίο ελληνικό ρυθμικό σύστημα. Η σχέση των θεμάτων των ποιητικών κειμένων με εκείνα τα αρχαία ρητά, τα ομηρικά έπι, αργότερα τα βυζαντινά εκκλησιαστικά κείμενα, είναι κοινή, αφού σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται η φυλετική συνέχεια μέσα στους αιώνες. Τα καθιστικά τραγούδια της τάβλας ή αλλιώς τραπεζάρκα, όπως λέγονται εδώ, ασχολούνται με διάφορα κοινωνικά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι το δίλη της ανθρωπίνου ζωής, όπου ο κάθε νους οριμάζει, γίνεται σοφός, σκεπτόμενος το πέρασμα στην αιώνια ζωή, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές των νιάτων, όπου όλα τα παλικάρια έβγαιναν στο Συριάνι μετάλογα. Οι βόλτες τότε πιο ξέγνιαστε στα βουνά, θέλοντας τον άνθρωπο κοντά στη φύση. «Δεν ήμαν νιός καμιά φορά, δεν ήμαν παλικάρι που γκυζηρούσα τα βουνά στο άλογο καβάλα. Τώρα ο μαύρος γέρασα, δεν μπορώ να περπατήσω. Τα ποδαράκια με πονούν, τα γόνατα με σφάζουν», λέει το κουτσουφλιανιώτικο καθιστικό που θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Ζούκα. Το ποιητικό κείμενο μας φέρνει στη σκέψη την αρχαία παροιμία «Αετού γύρας κορίδου νεώτης». Του αετού δηλαδή τα γεράματα ισοδυναμούν με του κορυδαλού τα νιάτα. «Δεινών το γύρας, ούγαρ έρχεται μόνον», λέει ο αρχαίος ποιητής Μένανδρος. «Τα γυρατιά έρχονται με όλα τα επακόλουθα». Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έρχονται τα γυρατιά και εκτός από την απόκτηση της σοφίας του νου, έρχονται και οι όμορφες στιγμές όπου οι μεγαλύτεροι θυμούνται πως υπήρξαν νέοι και βουρκώνουν. «Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γύρατα καμία. Να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παλικάρι, να βάλω το φεσάκι μου να βγαίνω στο παζάρι. Για να πουλώ γεράματα και να αγοράζω νιάτα», ακούμε στην Πελοπόννησο. «Πάντα νιάτα, πάντα κάλλη, δεν ξαναγυρίζουν πάλι σε άλλο στεριανό. Και στα νησιά, ας τραγουδήσω και ας χαρώ, ας παίξω και ας γελάσω, τα νιάτα δεν πουλιώνται πια, να τα ξαναγοράσω». Ας ακούσουμε λοιπόν το καθιστικό της Κουτσούφλιανης που μας οδήγησε στην αναφορά λαογραφικών θεμάτων από την αρχαιότητα, απόδειξη πως δεν απέχουμε πολύ από τους αρχαίους σε ψυχική ιδιοσυγκρασία. Θα ακούσουμε τους μουσικούς. Στο κλαρίνο είναι ο Νίκος Φιλιππίδης, στο βιολί ο Ευάγγελος Λοάνης, στο λαούτο ο Κώστας Φιλιππίδης και στον τέφι ο Νίκος Κατσαρός.

Τα λιβάδια πρασινίζουν και τα μάτια μου δακρύζουν για μια σχήρα στη γατέρα που κρατάει τα λερωμένα. Ρίξτα κάτω τα καημένα και έλα βράδυ με τα μένα. Κι αν δεν δεις καλά από μένα, να μου πάρεις το κεφάλι. Να μου πάρεις το κεφάλι, να το ρίξεις στο ποτάμι. Να το φάνε τα τσιροπούλια και τα μαύρα χελιδόνια. Ήταν το Συρτό στα Τρία, τραγούδι της Άνοιξης που ακούσαμε από τους Κωνσταντίνο Ζούκα, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννη Κουτελέκο, Ελένη Γιώγου, Σωτήριο Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτη Κοντομήτρο, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαο Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιο Σάρο και Αναστασία Σάρου. Το τραγούδι αυτό έμεινε ζωντανό χάρη στο γυναικείο φύλλο, όπως και άλλα διαφορών περιοχών. Οι γυναίκες το τραγουδούσαν και το χόρευαν στα πράσινα λιβάδια της Αγίας Τριάδας, της Περλιάτζας και της Αγίας Σωτήρας. Ακολουθεί τραγούδι της Ξενιτιάς σε τσάμικο ρυθμό. «Ήρθε καιρός να φύγουμε και η ώρα για να πάμε. Σια πού θα πας, Λεβέντη μου, να έρθω κι εγώ κοντά σου? Θα πάω για μακρύτερα, πολύ μακριά στα ξένα. Το τίν κακό είναι το χώρισμα και αντάμα δεν μπορούμε». Όπως αλλιώς τα λέγαμε σήμερα, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αναφέρεται στην αναχώρηση του ξενιτεμένου. Όσο δύσκολος είναι ο χωρισμός, άλλο τόσο δύσκολη και η ξενιτιά. Η αποχώρηση των νέων από την οικογένεια και τον τόπο καταγωγής γινόταν με το αποχαιρετιστήριο συμπόσιο, όπου μαζευόταν όλο το χωριό και συμβούλευε τον υποψήφιο ξενιτεμένο να προσέχει εκεί στην ξενιτιά και να γράφει γράμματα στους οικείους του για την προκοπή του εκεί, χωρίς βέβαια να τους ξεχνάει. Θλιβερή η ξενιτιά εκείνων των εποχών, γι' αυτό και τραγουδήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια απόδειξη συλλογικής κατανόησης των ηθικών επιπτώσεων της μετανάστευσης. Τραγουδά ο Ιωάννης Κουτελέκος.

Οι Κουτσούφλιανοι είναι βλαχοχώροι και πολλά τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα στη βλαχική διάλεκτο. Η γλώσσα αυτή έχει λατινογενή προέλευση αφού πρόκειται για κατάλοιπο της ρωμαϊκής κυριαρχίας τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η χρήση της υπήρξε κυρίως προφορική, ενώ ως γραπτή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε από τους βλάχους η ελληνική. Δυστυχώς, λίγοι γνωρίζουν ότι η βλάχη είναι ελληνικό θρακικό φύλο που αναμίχθηκε με τους Ρωμαίους στο χώρο της Δακίας. Το φύλο αυτό εξελίχθηκε με αυτόνομη συνείδηση. Πιστοί στο Βυζάντιο ως το 12ο αιώνα συμμετείχαν στην εξέγερση και την εγκαθίδρυση του δευτέρου βουλγαρικού βασιλείου του Τυρνόβου. Ήταν νομάδες μετακινούμενοι, ποιμενικό φύλο, ορθόδοξο, με ιδιότυπα ήθη και έθιμα. Με την παρουσία τους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καλλιεργήθηκε η εθνική συνείδηση και δημιουργήθηκαν οι απαρχές του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Ύστερα, μετακινούμενοι νοτιότερα μεταλαμπάδευσαν την ορθόδοξη πίστη τους, τη διάλεκτό τους και την ελληνική εθνική συνείδηση στις επόμενες γενιές. Η μουσική και τα τραγούδια τους είναι συνυφασμένα με την ελληνική παραδοσιακή τεχνοτροπία αφού ποικίλουν σε ήχους και ρυθμούς. Αυτή είναι και μια ισχυρή απόδειξη της ελληνικότητάς τους αφού η ονομασία τους δηλώνει ιδιότητα και μόνο. Το επόμενο τραγούδι που ακούμε στη βλαχική διάλεκτο είναι το «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γιν λανόι». «Νόι αβέ μου μούντι μάρι νου βάι πότς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, δηλαδή θέλεις να έρθεις σε εμάς, έχουμε μεγάλο βουνό, δεν θα μπορέσεις να περάσεις». «Πέρδικα θα γίνω, θα σας έρθω». «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τα ζινή λανόι». «Νόι αβέ μου αρού η μάρι, νου βάι ποτς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, θέλεις να έρθεις σε εμάς, έχουμε μεγάλο ποτάμι, δεν θα μπορέσεις να περάσεις στο γιοφύρι». «Θα φτιάξω, γιοφύρι δηλαδή, θα περάσω και θα σας έρθω». «Νόι αβέ μου σου άκρα αράου, νο ραμπούνα, ντουάουλι, βάι φιτσέμ ντιπέρι, βακνατσέμ». Δηλαδή, εμείς έχουμε και μια κακιά πεθερά, δεν θα μπορέσεις να συνυπάρξεις μαζί της. Λέει τώρα η κόρη, πεθερά κακιά εκείνη, νύφη καλή εγώ, αν δεν τα βρούμε θα πιαστούμε από τα μαλλιά. Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο σε ρυθμό καλαματιανό και καταφαίνεται η αποφασιστικότητα της νύφης να παντρευτεί εκείνον που αγαπά. Η αγάπη που σε όλα τα τραγούδια του λαού μας κερδίζει πάντοτε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας.

παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Τραγούδι της αγάπης το Συρτό στα Τρία που ακούσαμε. Όπως αναφέραμε, η αγάπη είναι τόσο δυνατή που δεν κοιτάζει φυλές, εθνικότητες και πλούτη. Πέρα στην Ανατολή και στην Ανδριανούπολη, εκεί πουλούν γλυκό κρασί και όλοι οι Τούρκοι τόπιναν. Κι ένας παλιοκόνιαρος τόπινε δεν πλήρωνε. Δώσ' μου, Τούρκε, τάρματα, δεν σου δίνω τάρματα. Θα σου δώσω μια κυρά με τα φλουριά. Δεν τη θέλω την κυρά, έχω βλάχα από τα βουνά. Τραγούδι της εποχής της τουρκοκρατίας. Εδώ υποταγμένος ο Τούρκος στην αγάπη του, στη βλάχα δηλαδή από τα βουνά και από τα κρύα τα νερά, δεν ντρέπεται να το μαρτυρήσει σε μια ελληνική ναι μεν πόλη, αλλά σκλαβωμένη. Η Ανδριανούπολη υπήρξε η τρίτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1463 ως το 1453. Πριν η Κωνσταντινούπολη γίνει η τέταρτη και οριστική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Φημιζόταν για το εμπόριό της και τους πραγματευτάδες της που διαλαλούσαν την πραμάτια τους μέσα στους πλακόστρωτους δρόμους της. Εκτός της πόλεως όμως, οι πραγματευτάδες κινούνταν σε όλο το σκλαβωμένο ελλαδικό χώρο και τούτο μαρτυρείται σε τραγούδια πολλών περιοχών. Όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά, τόριμο τα ειδώνει το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδί, Ανδριανουπολίτη πραγματευτή που την εδιαλέξες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά ακούμε σε καλαματιανό της Πελοποννήσου. Ανδριανουπολίτη λοιπόν πραγματευτή και όχι άνδρα μου πολίτη πραγματευτή όπως συνήθως ακούμε. Εάν προσέξουμε τη λανθασμένη από άγνοια φράση «άνδρα μου πολίτη πραγματευτή», θα διαπιστώσουμε ότι η γυναίκα του χαίρεται που βρήκε ο άντρας της άλλη γυναίκα. Έτσι χάνεται λοιπόν το νόημα. Τι χαρά μπορεί να κάνει μια γυναίκα όταν ο άντρας βρίσκει νεοτέρη. Αντιλαμβάνεστε πόσα λάθη υπάρχουν στα ποιητικά κείμενα λόγω άγνοιας. Γι' αυτό λοιπόν «Ανδριανουπολίτη πραγματευτή» που διάλεξε την όμορφη κόρη την πατρινιά για να την κάνει στέρη. Ακολουθεί τώρα τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό Συρτό στα Τρία. Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι. Τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάζει ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια. Με τον ερχομό της άνοιξης γυρίζει και ο ξενιτεμένος στον τόπο του. Κατά μαρτυρία των ντόπιων, το συγκεκριμένο τραγούδι το έλεγαν την Πρωτομαγιά, όταν έβαζαν τα κλείδωνα μέχρι τις εορτές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με το γύρισμα «τα ίσα τα ίσα» εννοούνται εδώ μικρά μοβ ευωδιαστά λουλούδια.

ήταν το τραγούδι σε βλαϊκή πάντοτε διάλεκτο «Τούτι Βέρουρλι». Ότι δηλαδή όλα τα καλοκαίρια καλοκαίριαζα στρουμπούλο μου και τώρα το φθινόπωρο που έρχεται είναι καιρός να στεφανωθούμε. Τραγούδι του γάμου σε ρυθμό δοχμίων ποδών, σύμφωνα με την αρχαία θεωρία της μουσικής, και για τους νεότερους 8 τέταρτα. Συγκαθιστός χορός, όπως λέγεται, στην Κουτσούφλιανη. Στο τραγούδι ήταν ο Κωνσταντίνος Ζούκας. Η ιστορία της Κουτσούφλιανης χάνεται στα βάθη των αιώνων και ζωντανή μαρτυρία και πηγή είναι τα τραγούδια της. Τραγούδια που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές μας, χάρη στην προσπάθεια καταγραφής που είχε γίνει παλαιότερα με πρωτοβουλία του Συλλόγου της Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τραγούδι της Λαμπρής. Σήμερα δέσπο Πασχαλιά και αύριο πανηγύρι. Παλάζουν μάνες τα παιδιά και πεθερές τις νύφες. Και εσύ δέσπο δε φάνηκες μες στο χορό να μπαίνεις. Μάνα μου κλαίει το παιδί, κλαίει και δε μερώνει. Δέσπο μου δώσ' του το ένα αυγό, δώσ' του για να μερώσει. Κι αν δε μερώσει κάποτο, σκάψε παράχωσέ το. Το έλεγαν τη Λαμπρή τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα. Η κατακλίδα μας δείχνει πως την ημέρα της Λαμπρής όλος ο ορθόδοξος ελληνισμός πανηγύριζε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Τόσο σημαντική είναι που κάνει τον άνθρωπο να εφρανθεί, να χαρεί. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως εάν κάποιος, είτε συγγενής είτε φίλος, έχει φύγει από την πρόσκαιρο ζωή, εμείς καλούμαστε από την ίδια την Εκκλησία να ψάλουμε στους ναούς το Χριστός Ανέστη, δείχνοντας πως ο Θεός είναι πάνω από τα μάταια κοσμικά. Δίνει σε όλους μας απλόχερα τη Βασιλεία των Ουρανών, πετώντας από πάνω μας τον κακό μας εαυτό. Και πρέπει να πηγαίνουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες στην Εκκλησία, να είστε σίγουροι πως και οι ψυχές των κεκοιμημένων εφραίνονται με την Ανάσταση. Γι' αυτό συμβολικός μεν, ουσιαστικός δε η λαϊκή μούσα απαντά «Δέσπο μου, δώσ' του και να βγω, δώσ' του για να μερώσει. Και αν δεν μερώσει κι άπουτο, σκάψε παράχωσέ του». Διδακτικά τα τραγούδια, συνυφασμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Ευάγγελος Λοάνης, λαούτο Κώστας Φιλιππίδης και ντέφι Νίκος Κατσαρός. Τραγούδησαν οι Κωνσταντίνος Ζούκας, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννης Κουτελέκος, Ελένη Ζιώγου, Σωτήριος Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτης Κοντομήτρος, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαος Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιος Σάρος και Αναστασία Σάρου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι, αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση, οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, το αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϋπήκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Ως Περού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό, τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή Παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε τη νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Και όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δήμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξύφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρισαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού.
Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την εικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Όσγαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να αναπολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία, αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν.
Ο πόνος των δυο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήλθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Σανύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν». Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει «Κύριέ μου, μη δυσανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δυο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχθηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αββά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του,

Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως σαν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή τη

εξάδολης αγάπη συγκλώνησε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την Χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε εμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της, πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματα τους. Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά άγαλματα ειδώλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο Μορφές από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δυο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεωρήσαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα, αλλά κυρίως την ψυχή, είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως, που έβλεπε τα κατορθώματά τους, ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανήχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθοι επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείου, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνισαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολλή ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, το αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του Μηνού η Ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, κι ας μεσητεύουν οι Άγιοι, να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον εις το σεφείς μου, ενώθε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκφρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλκης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον έτσι καταβαίνουσον εις λάκκον. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεος σου, ότι επισή ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίψιο στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπε και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελησα στη Σία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπητον Κύριε την ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

Αλλά επίβλεψε ο κενήνωσε πλαθνό, ασκηλίτρωσε εμά εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεό ημών και εμεί λαό σου, πάντε εργαχειρό σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες, μέρος πέμπτου του επταμερούς αφιερώματος της εκπομπής «Λόγος και μέλος» εν ώψη του εορτασμού της μνήμης του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη κατά την 1η Οκτωβρίου. Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης, ο σπουδαίος μελοποιός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Αγγελόφωνος, ο Καλλικέλαδος, η δεύτερη πηγή της εκκλησιαστικής μουσικής μετά τον μοναχό Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ιωάννης Κουκουζέλης ο Παπαδόπουλος και μαΐστορ της μουσικής. Πλήθος μελισμάτων του Ιωάννη Κουκουζέλη επενδύουν τις εκπομπές μας αυτές σε μια όσο το δυνατόν επαρκή γνωριμία με το έργο του, ενώ και σήμερα ξεκινάμε με ένα μικρό απόσπασμα από την μουσικολογική μελέτη του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη με τίτλο «Ο μαΐστορ Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης. Η ζωή και το έργο του». Μελέτη που μας παρέχει στοιχεία για την προσωπικότητα του λαβρεότου μοναχού και κορυφαίου του νηστή.
1: Υπάρχει, γράφει ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, και ένας βίος του Οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, με αρκετή χειρόγραφη και έντυπη διάδοση. Η αρχαιότερη παράδοση του βίου βρίσκεται στον κώδικα Βλατάδων 46 του έτους 1550. Ο βίος, γραμμένος κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν από το 1550 από άγνωστο βιογράφο, ολιγογράμματο και αφελή και οπωσδήποτε σλαβικής καταγωγής, είναι ένα συμπίλημα από διάφορα επεισόδια που τα διατηρούσε, όπως φαίνεται, η προφορική παράδοση 200 χρόνια μετά το θάνατο του Κουκουζέλη. Υπάρχουν όμως και κάποια επεισόδια που, κοιταγμένα με κριτική διάθεση, ελέγχονται ως κατασκευασμένα επίτηδες. Πολλά από τα στοιχεία που προσφέρει ο βίος, παρόλο που δεν προσφέρουν καμιά ιστορική συγκεκριμένη αναφορά, βρίσκουν κάποια ιστορική δικαίωση. Αλλά τόσα όμως από αυτά μένουν στη σκιά της αφελούς μυθοπλασίας. Ο Ιωάννης Κουκουζέλης είναι βυζαντινός μελουργός, όπου και αν γεννήθηκε, και μάλιστα στο Δυράχιο που ήταν κοσμοπολίτικο λιμάνι με ελληνικόν τον περισσότερο πληθυσμό, ελληνική παιδεία και βυζαντινή κυριαρχία. Ακόμα και αν η μάνα του ήταν βουλγάρα, που δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δεν έγραψε ούτε μια λέξη στα βουλγαρικά. Δεν υπάρχει κανένας κώδικας ολόκληρος με βουλγαρική μουσική μέχρι τον 16ο αιώνα. Ακόμη και οι τοιχογραφίες με τη μορφή του στη Βουλγαρία και τη Ιουκοσλαβία έχουν ελληνικές επιγραφές. Η ψαλτική του δυνότητα και προσφορά είναι πέρα για πέρα μια βυζαντινή εκκλησιαστική τέχνη σε μια φάση της εξελίξεώς της. Πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι ο Κουκουζέλης μαθήτευσε στον Ιωάννη τον Γλυκή, τον πρωτοψάλτη, ο οποίος είναι ο πατέρας αυτής της εξελίξεώς της ψαλτικής τέχνης. Ο Όσιος Ιωάννης Κουκουζέλης, όταν πήγε στο Άγιον Όρος, δεν πήγε ούτε στο βουλγαρικό ούτε στο σερβικό μοναστήρι, αλλά στη Μεγίστη Λαύρα, όπου και απέθανε και όπου σώζεται η τιμία κάρα του. Στη Λαύρα υπάρχει και η εικόνα «Η Θεοτόκος Κουκουζέλησα» στο παρεκκλήσι προς τιμή του. Απ' τη Μεγίστη Λαύρα και μέσα από όλα τα μουσικά χειρόγραφα όπου ανθολογήθηκαν τα θεσπέσια μελωδήματά του, ο Όσιος Ιωάννης Κουκουζέλης δέεται ψαλτικά για μας που τιμάμε τη μνήμη του σε τούτο το επίσημο όσο και οφειλόμενο μνημόσυνο.
0: Ας ακούσουμε τώρα από παλαιότερη ηχογράφηση την ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Αγγελόπουλου να ερμηνεύει το στίχο «Ή το η δόξα Κυρίου». Είναι από συναυλία στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Είναι σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Είναι ένας από τους στίχους των Μεγίστων Ανοιξανταρίων στην εξήγηση του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Τον ίδιο στίχο εκ των μεγίστων ανοιξανταρίων ή το ειδόξα κυρίου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και μέλος οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη θα ακούσουμε τώρα από τον ψαλτικό χορό «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» με διδάσκαλο και χωράρχη τον καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριο Στάθη. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη σειρά «Μουσικολογικές σπουδές, Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελουργή» και τον τριπλό δίσκο βινιλίου «Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ».

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Τελευταίο, εκτενές μέλος του οσίου Ιωάννου του Κουκουζέλη για την σημερινή μας εκπομπή, αποτελεί ένα ακόμη ζωντανό ηχογράφημα από την ελληνική βυζαντινή χοροδία και πάλι, υπό την διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπίσκοπης Κωνσταντινουπόλεως, Λυκούργου Αγγελόπουλου, από την αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Η πρώτη από τις δύο συναυλίες που δόθηκαν σε δύο συναπτά έτη με τίτλο Ιωάννου Κουκουζέλη του Μαΐστορος Έργα, η οποία δόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2011. Πρόκειται για μελοποίηση του δοξαστικού της πρώτης ώρας της εορτής των Χριστουγέννων σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου με το εξής κείμενο. «Τάδε λέγει Ιωσήφ προς την Παρθένων, Μαρία τι το δράμα τούτο ο ενσύτε θέαμε, απορώ και εξίσταμε και το νουν καταπλήτωμε. Λάθρα την είναι απαιμού γενου εντάχει, Μαρία τι το δράμα τούτο ο ενσύτε θέαμε, αντί τιμή σε σχήνιν, αντεφροσύνη στην λύπην, αντί του επενίστε των ψώγων μη προσήγαγες. Ουκέτι φέρω λοιπόν το όνειδος ανθρώπων, υπογάρι αιρέων εκ του ναού ως άμεμπτον Κυρίου σε παρέλαβον και τι το ορώμενον».
2: Η εκπομπή πλησιάζει στο τέλος της, το αφιέρωμά μας όμως θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντε ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Κυριακή, Τετάρτη Λουκά, η ερχόμενη Κυριακή και η Ευαγγελική περικοπή που θα αναγνωστεί στις εκκλησίες μας αναφέρεται στην παραβολή του καλού σποραίου. Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτή την παραβολή.
3: Είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή της Εκκλησίας η παραβολή αυτή, διότι όπως όλα τα λόγια του Κυρίου είναι τέλειος λόγος που μιλά κατά απόλυτη κυριολεξία σε αυτά τα οποία θέλει να μας πει ο Κύριος. Και λέγεται παραβολή διότι είναι ένας συνειγματώδης λόγος που μέσα από ένα παραβολικό κείμενο, νόημα, μας πρόκειται να βρούμε το πραγματικό νόημα της ωφέλειας την οποία πρέπει να έχουμε από την παραβολή αυτή. Είναι παρμένο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου και οι στίχοι 5 έως 15. Μας λέγει λοιπόν ο Κύριος ότι βγήκε ο Γεωργός να σπείρει των σπόρων του. Τότε τα πράγματα ήταν με αυτήν την εικόνα που μας έδωσε ο Χριστός. Όπως προλάβαμε και εμείς λίγο πριν ακόμα εφευρεθούν τα μηχανήματα τα διάφορα στα χωριά μας, οι άνθρωποι έσπερναν το σπόρο ήδη μέσα από τη δικιά σου δοχεία που είχαν στην αγκαλιά τους και έσπερναν το σπόρο στο χωράφι. Και τότε λέει το εξής ο Χριστός: «Και εν το σπήριν αυτόν, όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη. Και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό». Κατά τη διάρκεια που έσπερνε ο Γεωργός, κάποιοι σπόροι έπεσαν στον δρόμο. Και όπως είναι φυσικό πάνω στον δρόμο δεν μπορούσαν να φυτρώσουν, κατεπατήθηκαν, αλλά και τα πουλιά του ουρανού τα κατέφαγαν. Δεν έκαμε καμία κατηφορία. Και έτερον έπεσαν επί την πέτρα και φιένε ξηράνθη, διότι με έχει νυκμάδα. Το άλλο έπεσε πάνω στο πετρώδες έδαφος, είχε λίγο χώμα, αλλά μόλις έβγαλε λίγη ρίζα το σπόρος, από τη ζέστη και από τις καιρικές συνθήκες εξηράνθη και δεν έκαρφόρησε καθόλου. Έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφύησε ακάνθε απέπνιξαν αυτό. Τρίτη περίπτωση είναι όταν το σπόρος έπεσε μέσα στα αγκάθια. Όπως είναι τα χωράφια και η εποχή εκείνη τότε μάλιστα, υπήρχαν και αγκάθια μέσα στο χωράφι, έπεσε ο σπόρος εκεί, μεγάλωσαν τα αγκάθια μαζί με το σπόρο και έπνιξαν το σπόρο, διότι τα αγκάθια είναι πιο δυνατά και πιο ανθεκτικά. Το τέταρτο γεγονός, η τέταρτη περίπτωση, είναι ο σπόρος που έπεσε επί τη γη την αγαθή και φιέν επίσης καρπόν κάτω τα πλασίωνα. Έπεσε στην καλή γη, την οργωμένη, την καλλιεργημένη, την έφορο και φύτρωσε και έκανε καρπούς 100 φορές παραπάνω από τον σπόρο που έπεσε στη γη αυτή. Αυτή ήταν η παραβολή που είπε ο Χριστός. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητές αυτού λέγοντες, τι είναι η παραβολή αυτή. Οι μαθητές ακουγώντας και έχοντας την καλή επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερο τι ήθελε να πει ο Χριστός με αυτήν την παραβολή, που αυτό ήταν και ο λόγος που έλεγε παραβολές ο Χριστός, για να κεντρήσει την επιθυμία, την καλή περιέργεια, την καλή ανησυχία, για να μάθουν τι ήθελε να πει με αυτόν τον λόγο το οποίο τους επαρέθεσε μπροστά τους. Και ο Χριστός τους είπε, «Ημίν δε γνώρει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε εσάς έχει δοθεί το χάρισμα να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού». Όχι πως στους άλλους δεν δόθηκε χάρισμα. Ο Θεός δεν κάνει προσωποληψίες. Σ' άλλους δίδει και σ' άλλους δεν δίδει. Αλλά εμείς οι άνθρωποι είναι που δεν δεχόμαστε και δεν θέλουμε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Εμείς είμαστε το κριτήριο, όχι ο Λόγος του Θεού και ο σπόρος που είναι ο Λόγος του Θεού. Και λέει στους μαθητές τους, εσάς έχει δοθεί αυτή η χάρις να γνωρίζετε τα μυστήρια του Θεού. Τις δε λυπείς εν παραβολές, είναι αβλέποντες μη βλέπωση και ακούντες μη συνειώση. Στους δε λυπούς λέγονται μη παραβολές, ώστε αυτά που ακούν να μην τα καταλαβαίνουν αμέσως, αλλά εάν έχουν έστω και λίγο καλό ενδιαφέρον, να κινεί το ενδιαφέρον τους να μάθουν τι ήθελε να τους πει ο Χριστός με αυτήν την παραβολή. Είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο Κύριος, διότι με αυτή τη μέθοδο μπορούσε να πλησιάσει κάποιους ανθρώπους που είχαν έστω ελάχιστη διάθεση, για να μην πουν ότι δεν μετήθησαν όλα τα μέσα ο Θεός για να τους πλησιάσει. Και ερμηνεύει ο ίδιος ο Κύριος τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και ερμηνεύει την παραβολή αυτή και λέει ο ίδιος ο Χριστός μας: «Έστι δε αυτή η παραβολή». Η παραβολή σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο σπόρος εστί είναι ο λόγος του Θεού. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Σίγουρα ο Γεωργός είναι ο Θεός. Ο Θεός σπέρνει το σπόρο του και σπέρνει τον ίδιο σπόρο παντού. Και ο ίδιος Γεωργός είναι σε όλες τις περιπτώσεις ο ίδιος. Οι περιπτώσεις όμως δεν είναι όλες οι ίδιες και εδώ φαίνεται ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα αξιοποιήσει τον σπόρο του Θεού, ο οποίος ρίχνεται ανεξάρτητα από την δική του διάθεση στον κάθε άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο. Και λέει ο Κύριος το εξής: «Οι δε παρά την οδόν εις είναι ακούοντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγον από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσει». Η πρώτη περίπτωση που έπεσε ο σπόρος πάνω στην πατημένη στράτα, το δρόμο, είναι η περίπτωση των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ακούν τον λόγο του Θεού, αλλά έχουν τόση σκληρότητα, τόση αδιαφορία, τόση νέκρωση, που δεν δέχονται τίποτα, δεν τους κάνει καμία εντύπωση. Και μοιάζει όπως το σπόρο που έπεσε σε ένα πατημένο τόπο, δεν μπορεί να φυτρώσει με τίποτα. Και λέει εδώ ένα λόγο φοβερό: «Είτε έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγο να πρισκαρδίσει αυτό, ή να μην πιστεύσετε στο θώστη». Έχει και ο διάβολος την εργασία του σε αυτήν την περίπτωση. Έρχεται ο διάβολος και φεύγει τον σπόρο, διότι δεν εφύτρωσε, για να μην δεχθούν τον λόγο του Θεού και να σωθούν οι άνθρωποι. Βέβαια, ο διάβολος δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό εάν δεν ήταν πατημένος δρόμος. Εάν δεν ήταν σκληρή η γη, δεν θα μπορούσε ο διάβολος να τους πάρει το σπόρο. Δεν τους αδικεί ακόμα ούτε και ο διάβολος, διότι ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο να αδικηθεί από τον διάβολο. Αλλά ήδη, εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έχουμε ευθύνη της καταστάσεώς μας, η οποία δεν επιτρέπει στον αγαθό σπόρο του Θεού να φυτρώσει. Η δεύτερη περίπτωση: «Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσεις ή με τα χαράς δέχονται τον λόγο, και ότι ρίζαν ουκέκουσι, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται». Η δεύτερη περίπτωση που έπεσε στην πετρώδη γη είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ακούν τον λόγο με τα χαράς. Όπως εκεί που έχει πέτρα έχει και λίγο χώμα και φυτρώνει αμέσως ο σπόρος γρήγορα, αλλά πολύ γρήγορα ξηραίνεται, διότι το καίει ο ήλιος, δεν έχει βάθος γης να τραβήσει ρίζα κάτω. Και είναι οι άνθρωποι που δέχονται τον λόγο, αλλά δεν έχουν ρίζα βαθιά, οι οποίοι για λίγη ώρα πιστεύουν στον Θεό και μόλις έρθει ένας πειρασμός, αφίστανται, λέει ο Χριστός. Πάβουν να πιστεύουν, τα βάζουν με τον Θεό, γονίζουν, απορρίφτουν τον Θεό από τη ζωή τους. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας τέτοιες. Ενώ οι πειρασμοί είναι μια καλή ευκαιρία να τραβήσει ρίζα εις βάθος, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να μην γίνομαι επιπολαιόριζα, που είναι στην επιφάνεια ρίζες που θέλουν συνέχεια νερό, αλλά η ξηρασία και οι πειρασμοί μας βοηθούν να τραβήσει τη ρίζα στο βάθος, να γίνει δέντρο δυνατόν και ισχυρό που να αντέχει στις καταιγίδες και στους ανέμους. Εν τούτοις δεν αξιοποιούμε τους πειρασμούς καλά και αμέσως γονίζουμε και χάνουμε την πίστη μας και γινόμαστε παρανάλωμα των περιστάσεων και των πειρασμών. «Το δε εις τας ακάμφθας πεσών, ούτε εις είναι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και δονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι». Η τρίτη περίπτωση, αυτή των αδερφών μας οι οποίοι δέχονται τον λόγο, αλλά έχουν και αγκάθια μέσα στο χωράφι τους. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα για τον λόγο του Θεού. Και δεν τα βγάζουν, δεν τα πολεμούν, δεν τα εκβάλλουν από τον αγρό της καρδίας τους, και όπως το σπόρος πνίγεται από τα αγκάθια, έτσι λέει εδώ ο Χριστός μας, οι άνθρωποι αυτοί υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και δεν φέρει καρπόν το σπόρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά εμάς πολύ περισσότερο. Όλα βέβαια είναι σε εμάς, αλλά για εμάς θέλω να πω, τους ανθρώπους που ακούγουμε το Λόγο του Θεού, δεχόμαστε το Λόγο του Θεού, αλλά μας έβαλε τρεις κινδύνους ο Χριστός. Μας είπε ότι υπομεριμνών, ημέριμνες, είναι ένας κίνδυνος για την πνευματική ζωή, ημέριμνες στο βίο τούτου. Μεριμνές όλοι έχουμε, αλλά να μην μεριμνάμε τη ψυχή ημών. Η ψυχή μας να είναι ελεύθερη. Να μεριμνούμε μέχρι σαν σημείο και να αφήνουμε τα πάντα στην πρόνοια του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Έχοντας πίστη ότι ο Θεός που φροντίζει τα πυρτινά του ουρανού θα φροντίσει και για μας. Να κάνουμε εκείνο που μπορούμε και να ησυχάζουμε. Και να έχουμε ελπίδα στον Θεό. Και έτσι δεν θα μας πνίξουν οι μεριμνές. Ενώ αυτός που μεριμνά και όλη μέρα και όλη νύχτα σκέφτεται τις δουλειές του και τις υποχρεώσεις του, δεν αδειάζει να σκεφτεί τον Θεό Πατέρα του. Και μετά και ο πλούτος, δηλαδή οτιδήποτε κλέβει την εμπιστοσύνη μας και την αγάπη μας από τον Θεό και το κολλά πάνω του, είναι πλούτος. Είτε είναι οι ιδεολογίες μας, είτε η ηλικία μας, είτε τα χρήματά μας, είτε η δόξα μας, είτε η θέση μας η κοινωνική κτλ. Και αυτά όπου υπάρχουν δεν αφήνεται ο σπόρος να καρποφορήσει. Πνίγουν το σπόρο του Θεού. Και μετά οι ειδονές του βίου. Όλες αυτές οι ειδονές. Οι σαρκικές και οι υπόλοιπες. Οι οποίες δεν αφήνουν την καρδιά μας να δεχθεί τον Χριστό μέσα της. Κλείνουν την καρδιά μας, την εχμαλωτίζουν. Αγαπάει η καρδιά τα πράγματα του κόσμου τούτου και μεταθέτει το κέντρο της αγάπης από τον Χριστό στις διάφορα πράγματα που είναι γύρω μας. Και πνίγουν τον Λόγο του Θεού και δεν φέρει αποτέλεσμα. Το δε εν τη καλήγη, αυτή η καλήγη που ήταν η τέταρτη περίπτωση, είναι αυτή, λέει ο Χριστός μας, οι οποίοι με καρδιά καλή και αγαθή. Θέλει καρδιά καλή και αγαθή. Καλή δηλαδή που να είναι έτοιμη, καλλιεργημένη. Και έτοιμη να δεχθεί το Λόγο του Θεού και αγαθή. Δεν έχει σπέρματα πονηρά. Τα έχει καθαρίσει, τα έχει φύγει. Δεν έχει τίποτα το αντίθετο μέσα της. Όχι γιατί έτσι γεννήθηκε, αλλά γιατί εκοπίασε να καθαρίσει την ψυχή του, την καρδιά του άνθρωπος. Οι οποίοι ακούσαντε στο Λόγο κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν τον Λόγο του Χριστού μας και τον κρατάνε, δεν τον αφήνουν να τους φύγει. Και καρποφορούσι εν υπομονή. Αυτό είναι το μυστικό. Όπως λέγει αλλού, εν τη υπομονή μου χτίσασαι τα ψυχάς ημών. Το να μένεις εκεί που είσαι. Υπόμενο, μένω κάτω από τα δεδομένα στα οποία βρίσκομαι. Και μένω πιστός στον Θεό. Δεν αφίσταμαι της πίστεώς μου. Και κρατώ τον Λόγο με υπομονή, αντέχω τους πειρασμούς, πολεμώ τις ειδονές, τις μέριμνες, τον πλούτο, σκάβω την καρδιά μου, την καλλιεργώ μέσα από τις ποικίλες θλίψεις που συμβαίνουν και καρποφορώ με αγάπη και με υπομονή. Δεν πρέπει να μας τρώει η αγωνία και το άγχος εάν καρποφορούμε. Πρέπει να μας τρώει η καλή ανησυχία εάν έχουμε υπομονή και μένουμε υπομένοντες στο Λόγο του Θεού και μένοντες πιστοί στον Θεό. Και λέγοντας αυτά, ο Κύριος εφώνησε, φώναξε δυνατά για μια μεγάλη αλήθεια και είπε: «Ο έχων ό,τι ακούει, να ακούει το». Αυτός που έχει αυτιά που ακούνε, ας ακούσει. Αυτιά έχουμε όλοι οι άνθρωποι και ακούμε, δόξα τω Θεού, καλά. Αλλά πνευματικά αυτιά δεν έχουμε και ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν μας λέει τίποτα. Και γι' αυτό δεν ακούμε αυτά που θέλει να μας πει ο Χριστός μας για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι με λίγα απλά λόγια το κείμενο που διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο.
2: Γέροντα, είναι πάρα πολύ σημαντική η παραβολή, βέβαια, όπως και άλλες, όλες που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα και μας έχετε αναλύσει, αλλά συνοψίζοντας συγκεκριμένη παραβολή, τι θέλει να μας αποκαλύψει ο Κύριος?
3: Να μας αποκαλύψει ότι η αιτία της της επιτυχίας μας ή της αποτυχίας μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, όχι ο Θεός. Ο Θεός παίρνει το σπόρο παντού το ίδιο. Ο ίδιος Γεωργός είναι σε όλες τις περιπτώσεις, ο ίδιος σπόρος είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Η γη είναι αυτή η οποία συμπεριφέρεται διαφορετικά. Και ότι εμείς έχουμε την ευθύνη πλέον. Και ότι αυτός όλος ο αγώνας χρειάζεται πρώτα να έχουμε ό,τι ακούει για να ακούσουμε. Να καθαρίσουμε τα αυτιά μας να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να μένουμε εν υπομονή παραμένοντας τον Χριστό μας να καλλιεργήσει την ψυχή μας.
2: Τώρα νομίζω ότι την έχετε απαντήσει ήδη την επόμενη ερώτηση, αλλά στην παραβολή βλέπουμε ότι ο Χριστός φτιάχνει μια παράδοξη γεωργική εικόνα. Είπαμε ότι όταν ασχολούσαμε με τη γεωργία, εξού και έφερε αυτό το παράδειγμα. Αλλά κανένας γεωργός δεν θα έρχεται το σπόρο του εκεί που πατάνε το χώμα ή σε πέτρες ή σε αγκάθια. Γιατί φτιάχνει αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα?
3: Για να μην πει κανένας άνθρωπος ότι εγώ, Χριστέ μου, Θεέ μου, αδικήθηκα. Δεν μου έδωσες ευκαιρίες πνευματικές. Δεν άκουσα τον λόγο σου. Δεν είχα την ευκαιρία που είχαν οι Άγιοι. Που άκουσαν τον λόγο και τον εδέχθηκαν. Δεν τον άκουσα τον λόγο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει στον Θεό, εγώ αδικήθηκα από σένα. Ού δικαιωθείσαι ενώπιον του Θεού πας ζών. Ο Θεός θα δικαιωθεί ενώπιον όλων και εμείς θα είμαστε αναδίκο. Διότι θα καταλάβουμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα. Και όταν λέμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα, σκεφτείτε οι λέξεις πάντα για τον Θεό τι σημαίνει, απέραντα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο ένα εκατομμύριο, στο απέραντα εκατομμύρια να γίνει, να έκανε κάτι ο Θεός, το οποίο δικαιούμαστε να κάνει και δεν το έκανε. Τα πάντα ποιόν.
2: Και γιατί χαρακτηρίζεται αυτή η παραβολή ως το κλειδί όλων των παραβολών του Χριστού?
3: Διότι από αυτή ξεκινάει το μυστήριο της καρποφορίας του Λόγου. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα τι είμαστε ο καθένας μας. Και αν βλέπουμε μέσα μας ότι η ψυχή μας είναι σκληρή γη και δεν έχει κανένα καρπό και δεν φυτρώνει τίποτα, να κοιτάξουμε πώς θα την καλλιεργήσουμε. Και να μην αιτιόμεθα τον χρόνο, τα πράγματα, τις περιστάσεις, τους ανθρώπους και τον Θεό πάνω απ' όλα.
2: Άρα βοηθάει η Γέροντα η συγκεκριμένη παραβολή στη μελέτη μας για αυτοέλεγχο, για αυτογνωσία?
3: Πάρα πολύ βοηθά, διότι βάζει το χέρι στον τύπο των ύλων που λέει και αλλού το Ευαγγέλιο. Δηλαδή μας προσγειώνει και μας δείχνει ακριβώς που είναι το πρόβλημά μας. Διότι σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις είμαστε και εμείς μέσα. Και συνήθως στις πρώτες τρεις δηλαδή. Στην τέταρτη είναι οι άνθρωποι οι αγαθοί και καλοί.
2: Την κοινωνία μας με τον Χριστό μέσα από το Λόγο του Ευαγγελίου τη ζούμε μόνο στο χώρο της Εκκλησίας που θα πάμε την Κυριακή και θα ακούσουμε το Ευαγγέλιο κτλ. Ή στο σπίτι μας κατά τη διάρκεια της μελέτης των Ευαγγελικών Κειμένων?
3: Όπως ο λόγος, ο σπόρος όταν μπαίνει στη γη θέλει να βρει καλόν έδαφος, υγρασία για να αυξηθεί και αυξάνει από μόνος. Έτσι και ο λόγος του Θεού όταν βρει καλόν έδαφος παντού και πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται τον Θεό. Και μελετά τον Λόγο του Θεού και μελετά και τον εαυτόν του. Εν τη μελέτη της καρδίας μου εκαυθίσεται πύρ. Και μόνος του άνθρωπος σκέφτεται και αναλογίζεται τι κάνει, πού βρίσκεται, πώς είναι η καρδία του, πώς είναι η σχέση του με τον Θεό Πατέρα του, πώς είναι αυτή η καρποφορία την οποία ο Θεός του έδωσε δικαίωμα να την καλλιεργήσει. Και σίγουρα ο άνθρωπος πρέπει να κρίνει τον εαυτόν του και να μην κριθεί στο τέλος από τον Θεό.
2: Και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προσεγγίζουμε το μήνυμα των παραβολών?
3: Με πνεύμα ταπεινώσεως και να λέμε ότι εμείς έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε τα μυστήρια του Λόγου του Θεού. Όπως έλεγαμε εδώ οι Απόστολοι μαθητές, επιρώτων δι' αυτών οι μαθητές λέγοντες, τι είσαι η παραβολή αυτή? Δεν σιώπησε να πει, εντάξει, είπε μια παραβολή, ας το μην το σχολιάζει τώρα. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Είχαν ενδιαφέρον, ήθελαν να μάθουν. Και δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να τους μαλώσει ή να τους προσβάλλει, να τους πει, καλά δεν καταλαβαίνει τι είπα, τόσο σπουδαίο πράγμα είπα. Αλλά πλησίασαν, γι' αυτό λέγονται και μαθητές, διότι μαθήτευαν κοντά στον Χριστό, και ρώτησαν ταπεινά να τους πει τι είναι αυτή η παραβολή. Και ο Κύριος τους απεκάλυψε, δεν τους αρνήθηκε.
2: Η διήγηση που ακούσαμε είναι πολύ απλή, πολύ οικία θα λέγαμε. Αλλά η αλήθεια που μας αποκαλύπτει, όπως μας είπατε, αφορούν όλη την ύπαρξή μας. Μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να ανακαλύψουμε από μόνοι μας το σωτηριολογικό υπαρξιακό μήνυμα της συγκεκριμένης παραβολής ή χρειαζόμαστε κάποιους είδους βοήθεια?
3: Σίγουρα συμπαρίσταται η χάρης. Χωρίς τη χάρη δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από όλα αυτά που είπε ο Χριστός. Αλλά η χάρης, μόλις ο άνθρωπος κινηθεί, αμέσως είναι παρούσα. Δεν αφήνει τον άνθρωπο ποτέ μόνη της. Και μάλιστα λέει κάπου μια ευχή της Εκκλησίας, εξού γάρ και το θέλει και τον εργεί της ανθρώπης υπάρχει. Ακόμα και το να θελήσω να ψάξω είναι και αυτό έργο της χάριτος. Δηλαδή η χάρη υπάρχει πριν από εμείς να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ήθελα να γνωρίσω αλλά δεν είχα τη χάρη. Δεν με βοήθησε ο Χριστός. Δεν είχα αυτή τη φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Είναι λάθος, δεν στέκει αυτό. Και μόνο που σκέφτηκες να ερευνήσεις, αυτή η σκέψη είναι εκ του Θεού. Ο Θεός ήταν παρόν. Άρα δικό σου λάθος ήταν, ή αν δεν προχώρησες, ή αν δεν ανεκάλυψες αυτά που η χάρης είναι έτοιμη να σου δώσει μπροστά σου.
2: Και το πρώτο βήμα πάντα το έχουμε εμείς.
3: Είναι συνεργεία. Είναι ο Θεός και ο άνθρωπος.
2: Πώς μας βοηθάει η συγκεκριμένη παραβολή να φτάσουμε ελεύθερα να αποφασίσουμε και να αποδεχθούμε ότι ο Χριστός είναι το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξής μας?
3: Μας βοηθάει γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο σποριάς, ο Γεωργός, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος με πόση αγάπη και με πόση επιμέλεια και με πόση ανιδιοτέλεια και απροσωποληψία χειρίζεται όλες τις περιπτώσεις. Και δίνει σε όλους όλα. Δεν στερεί σε κανέναν τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πει του Θεού ότι Θεέ μου με αδίκησες, με στέρισες. Δεν μου έδωσες αυτά που έπρεπε να μου δώσεις. Ή εγώ είχα λιγότερες ευκαιρίες από ό,τι είχε ο Μέγας Αντώνιος ή ο Τίμιος Πρόδρομος. Όχι κανένας. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες. Την ίδια μεταχείριση από τον Θεό Πατέρα μας.
2: Εφόσον η ψυχή λοιπόν υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, από την ώρα που γεννήθηκε έχουμε πει, και μένει μαζί του και με τα θάνατο αιωνίας, πώς αντιστέκεται και μένει ασυγκίνητος σε τέτοια...
3: Το λέει εδώ ο Κύριος. Το πρώτο είναι ο δρόμος, η σκληρότητα. Όταν ο άνθρωπος είναι σκληρός μέσα από τις περιστάσεις της ζωής του, δεν καλλιεργηθεί, δεν καλλιεργείται, δεν αφήνει τις περιστάσεις των καλλιεργήσεων. Σκληραίνει, δεν δέχεται τίποτα. Δεν συμπαθεί κανένα, δεν κινείται η καρδιά του αγάπη σε τίποτα. Δεύτερον είναι οι πέτρες. Όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη με διάφορα πάθη και αμαρτίες, τα οποία είναι τα αγκάθια, τα οποία ανατέλουν και αυτά μαζί με το σπόρο και πνίγουν την καλή διάθεση που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του πλασμένος από τον Θεό. Και ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Κύριος, οι μέρημνες και οι δονές και ο πλούτος. Αυτά τα τρία πράγματα δεν τα είπε τυχαία ο Χριστός. Είναι τα τρία βασικά δηλητήρια που δηλητηριάζουν την ψυχή μας. Οι μέρημνες. Ο πλούτος.
2: Γέροντα, σκέφτομαι, εφόσον η ψυχή υπάρχει μέσα μας, πώς είναι δυνατόν να μην τη βλέπουμε και να είμαστε σκληρόκαρδοι και όλα αυτά? Η ψυχή είναι μέσα, δηλαδή.
3: Είναι μέσα, αλλά πνίγεται η ψυχή μας μέσα στα νέφη της αμαρτίας. Όπως όταν είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Ξέρουμε ότι πίσω από τα σύννεφα είναι ο γαλάζιος ουρανός. Το βλέπουμε με το αεροπλάνο που πάει από πάνω. Αλλά κάτω από τα σύννεφα έχει καταιγίδες και βροντές και αστραπές. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Τα πάθη μας είναι μία νέφωση. Ένα νέφος, μία ομίχλη, μία αχλής, μία θολούρα που έχει καταιγίδες, έχει κεραυνούς, έχει πολύ κακές συμπεριφορές. Θέλει να καθαρίσει αυτή η θολούρα όλη.
2: Μπορεί ένας απόλυτα θρησκευτικά διάφορος άνθρωπος, αδιάφορος, να ζήσει κάτι και να ζεσταθεί η ψυχή του έτσι ώστε να αρχίσει την πνευματική ζωή?
3: Για όλους τους ανθρώπους μέχρι την τελευταία στιγμή υπάρχει ελπίδα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτός είναι εξοφλημένος. Δεν έχει καμιά ελπίδα. Ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή έχει ελπίδα. Και αυτό μας το δείξει ο Κύριος με τον ληστή. Πήρε μαζί του τον πιο αμαρτωλόν άνθρωπο που είχε δίπλα του. αυτόν που τον έβριζε κιόλας μέχρι κάποια στιγμή.
2: Εκεί στο σημείο που μιλάει για τις πέτρες κάτω στο χώμα και τα λοιπά, ο Χριστός εξηγεί ότι είναι εκείνοι που όταν άκουσαν τον λόγο του δέχτηκαν με χαρά, αλλά δεν είχαν βάθος για να ριζώσει και τα λοιπά. Και την ώρα του περιορισμού τα παρατούν, φεύγουν και ούτω καθεξής. Πώς είναι δυνατόν να γευθεί κάποιος το μέλι, έφτασε ο σπόρος στις πέτρες, μπήκε στο χώμα, γεύθηκε το μέλι και ξαφνικά να πάθει αγευσία.
3: Οι πατέρες οι Άγιοι μέσα από την εμπειρία τους μας είπαν ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ανθρώπων στη σχέση του με τον Θεό. Η πρώτη είναι οι δούλοι, αυτοί που φοβούνται τον Θεό και τα κάνουν ό,τι κάνουν από φόβο. Η δεύτερη είναι οι μισθωτοί, αυτοί που είναι δούνε και λαβοί. Σου δίνω τόσα, μου δίνεις τόσα. Εάν δεν τους δώσει ο Θεός τόσα, όπως νομίζουν, έχουν πειρασμό και εγκαταλείπουν τον Θεό. Και δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη σχέση με τον Θεό ακούνε τον Λόγο του Θεού, χαίρονται που τον ακούνε, αλλά όταν έρθει η ώρα να αγωνιστούν λίγο περισσότερο, αμέσως κόβεται η όρεξή τους και σκανδαλίζονται με τον Θεό.
2: Ακριβώς πάνω σε αυτό έχουμε περιπτώσεις που λέει ο άλλος, εξομολογήθηκα πριν 15 χρόνια, δεν ξαναπήγα. Κοινώνησα πριν 10 χρόνια, αλλά δεν ξανακοινώνησα. Πώς είναι δυνατόν?
3: Είναι δυνατόν διότι έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγο και την εμπειρία. Εδώ ο Απόστολος, ο Ιούδας, έκανε θαύματα εν ονόμα του Χριστού. Ήξερε τον Χριστό τον ίδιο, τον άκουσε, ήταν μαζί του μέρα νύχτα, ήταν μαζί του στο μυστικό τύπο. Και τα ξέχασαν όλα. Και τον πρόδωσε. Ο Πέτρος, που ήταν ο κορυφαίος, ήταν μαζί του στο Όρος Θαβόρ, ήταν μαζί του εκεί που ίδρωσε νέμα. Και αρνήθηκε. Χάθηκε ο λόγος του Θεού. Χάθηκε.
2: Καταλαβαίνω όμως ότι και τους δυο τους φόβησε ο διάβολος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είχαν ένα φόβο. Εκεί δεν την πατήσανε.
3: Από όπου και αν το έπαθαν και οι δύο, το λάθος ήταν ότι το λάθος του ενός, του Ιούδα, ήταν ότι δεν μετανόησε. Αν μετανοούσε, ο Χριστός θα τον δεχόταν και θα τον αποκαθιστούσε και εκείνο στο αξίωμα του Αποστόλου, όπως αποκατέστησε τον Απόστολο Πέτρο. Δεν θα ήταν σε χειρότερη μοίρα ο Ιούδας. Αλλά βλέπετε ότι είχε υποστεί τέτοια φθορά πλέον, που αφαιρέθηκε από την ύπαρξή του η εικόνα του αγαπημένου Ιησού Χριστού, του αγαπώντος ημάς. Και έτσι δεν είχε καμιά σχέση μαζί του πλέον. Τον διέγραψε. Και δεν είχε ούτε λογισμό να πάει να πει συγγνώμη στον Χριστό και να τον δεχθεί. Ενώ ο Πέτρος ήξερε τον διδάσκαλο, ήξερε ότι αυτός είναι επανάγαθος και έσπλαχνος. Και εξερθόν έξω έγραψε πικρός και ο Χριστός τον εδέχθηκε και τον αποκατέστησε.
2: Στο σημείο που μιλάει για τα αγκάθια, πώς τα ταρακολουθούμε για να καταλάβουμε ότι εύκολες συγκινήσεις αυτής της ζωής, οι δόξες, τα πλούτη, είναι ουσιαστικά τα αγκάθια που μας κόβουν τον δρόμο?
3: Όταν δούμε ότι η καρδιά μας έχει λύθει Θεού, ξεχνά τον Θεό. Δεν ασχολείται πλέον με τον Θεό. Δεν την απασχολεί ο Θεός. Δεν την απασχολεί η αιώνια σωτηρία της ψυχής, της υποστάσεώς μας. Αλλά θεωρεί δεδομένο ότι είναι καλός άνθρωπος. Και

0: ο Θεός, αλλά και εμείς όταν βλέπουμε ότι κυλάει ο χρόνος μας και δεν μας απασχολεί το θέμα της σωτηρίας μας. Δεν μας απασχολεί ο πόθος να συναντήσουμε τον Χριστό. Και ιδιαίτερα για εμάς που είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, καλό είναι να αναλογιζόμεθα τις πρώτες μέρες που γνωρίσαμε τον Χριστό. Πώς ήταν τότε οι μέρες μας? Είχαμε πόθο να πάμε στην Εκκλησία, να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, να διαβάσουμε η Βιβλία πνευματικά, να νηστεύσουμε, να αγρυπνήσουμε, να κοινωνήσουμε. Τώρα βλέπουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δεν μας απασχολεί. Δεν είναι προτεραιότητά μας. Ούτε αν προσευχηθούμε, ούτε αν θα κοινωνήσουμε, ούτε θα εξομολογηθούμε. Μπορεί να το κάνουμε έτσι από συνήθεια, αλλά και να μην το κάνουμε δεν μας απασχολεί. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι μπήκαμε σε νάρκη, σε ύπνο, που δεν είναι καλό.
1: Τα πρώτα τρία είπαμε ότι ήταν αυτά τα μεγάλα λάθη που κάνουμε σήμερα στον κόσμο και πέφτουμε στην παγίδα και χανόμαστε. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις προϋποθέσεις της σάρσης των πρώτων τριών εμποδίων?
0: Οι προϋποθέσεις της σάρσης είναι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να καλέσει τον Χριστό εις βοήθεια. Όπως ο δρόμος θέλει καλό γεωργό για να χτυπήσει τον δρόμο το σκληρό, να βάλει το άρωτρο μέσα και να το κάνει τον δρόμο καινούργια γη και καλλιεργήσιμη. Και όπως τα αγκάθια, οι πέτρες, θέλουν να τις πιάσει κάποιος, να τις πετάξει έξω από το χωράφι, για να γίνει το χωράφι καλό και αγαθό. Και όπως οι μέρημνες και ο πλούτος και οι δονές είναι αγκάθια που μας πνίγουν και πρέπει κάποιος να πιάσει, να τα πετάξει και αυτά έξω, έτσι και εμείς πρέπει να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας ελεήσει. Να κραυγάσουμε με όλη τη δύναμη της υποστάσεώς μας. Σπαραχτικά, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, που φώναζαν οι τυφλοί, φώναζε ο Πέτρος, Κύριε σώσον με, ευιστάτα σώσον ημάς απολύμεθα κτλ.
1: Μιλήσαμε για τη σκληροκαρδία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πραγματικά καρδιά ανθρώπου εκτός αυτής της Παναγίας, που να μην σκλήρωνε ο εγωισμός, που δεν την έκανε διάφορη αμαρτία, δηλαδή χωρίς να έχει εγκάθει στην επιφάνεια και πέτρες στο εσωτερικό της?
0: Υπάρχουν πολλά μέτρα. Κάθε άνθρωπος είναι τα δικά του μέτρα. Βέβαια, κύριε Θεοτόκος, απόλυτα στο απόλυτο βαθμό στην ανθρώπινη φύση. Και μετά όλοι οι Άγιοι κατά τη δική τους αναλογία. Αλλά σίγουρα ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος θέλει και αγωνίζεται να ζήσει εν Χριστώ, καθαίρεται από την χάρη και προχωρεί στην καλλιέργεια της ύπαρξής του.
1: Και πώς θα καταλάβουμε μέσα μας ότι αρχίζει ο λόγος του Θεού και καρποφορεί?
0: Όπως μια γυναίκα όταν είναι έγκυος καταλαβαίνει, λένε οι πατέρες, από τα σκεφτήματα του βρέφους μέσα στην σπλάχνα της ότι είναι έγκυος, έτσι και εμείς θα καταλάβαμε ότι άρχισε ο Θεός να ενεργεί μέσα μας, μέσα από την κίνηση της ψυχής μας να αναζητήσει τον Θεό και κυρίως από τα δάκρυα. Η πνευματική ζωή έρχεται εκ των δακρύων, λέει ο Αββά Ισαάκ. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να κλαίει και να πονεί και να ζητά τον Θεό και να μετανοεί για τα λάθη του και να θλίβεται για την αποστασία από τον Θεό, τότε αρχίζει ο δρόμος της επιστροφής μας.
1: Όταν όμως αυτό γίνεται, δεν είναι κίνδυνος λίγο υπερηφάνεια ή εγωισμού, όταν αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε ότι δουλεύει?
0: Αυτός ο οποίος έχει καλές προϋποθέσεις δεν έχει κίνδυνο να πέσει στην υπερηφάνεια, αν προσέχει βέβαια. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει να πέσει από πουθενά. Ο υποκάτω πάντων όν, πού πεσείτε, λέει ο Βαϊσάκ, αυτός που είναι κάτω από όλους, πού θα πέσει? Αφού είναι κάτω από όλους, είναι στο χώμα, στο δάπεδο. Δεν έχει να πάει από εκεί και κάτω. Για να πάει να πέσει, σημαίνει κάπου νομίζεις ότι είσαι. Θυμάμαι μια φορά, και έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο το πνεύμα. Είμαστε μαζί με τον Άγιο Παΐσιο και βγαίναμε και οι δυο από το Άγιον Όρος και είμαστε στο καραβάκι. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα και μιλούσαμε. Είχε ένα παππούλι εκεί, ασκητή, ερημίτη κι αυτός, ο οποίος για πολλά χρόνια βγήκε στον κόσμο να πάει στον γιατρό. Και ήρθε στον Γέροντα Παΐσιο και έλεγε, Γέροντα, τι θα κάνουμε? Θα πάμε στον κόσμο. Ό,τι είχαμε θα το χάσουμε. Κούνε στο κεφάλι του Γέροντας.

0: Νομίζω ότι δεν το κατάλαβε ο παππούς. Του ξαναλέει, αν είχαμε και τίποτα γέροντα θα το χάσουμε. Δεν απάντησε. Μετά του ξαναλέει, αν καταφέραμε και κάτι θα τα χάσουμε όλα τα πράγματα στον κόσμο. Λέει, άκουσε πάτερ μου, εσύ που έχεις και δεν θα τα χάσεις. Εγώ ούτε έχω ούτε χάνω. Αυτό ήταν το φρόνημα των Αγίων. Ήταν πάντων, υποκάτω πάντων. Δεν πίστευα ότι είχαν κάτι. Άρα... Αυτό και δεν κινδύνευαν.
1: Αυτή ήταν η ταπείνωση λοιπόν. Πάλι εκεί γυρίζουμε στην ταπείνωση. Ζούμε μες στην Εκκλησία, αλλά πλήττουμε. Πώς φαίνεται καταρχήν αυτό σε έναν άνθρωπο, ότι πλήττει μες στην Εκκλησία?
0: Το ότι πλήττει είναι ένα δείγμα ότι άρχισε να δουλεύουν τα αγκάθια. Τα αγκάθια δουλεύουν και πνίγουν τον καρπό. Η Εκκλησία, ένα πράγμα που δεν έχει ποτέ, είναι το να πλήττεις. Να αισθάνεσαι άνοια. Ανία, μάλλον. Να αισθάνεσαι ότι βαριέσαι. Διότι είναι μια δυναμική η Εκκλησία, μια έκπληξη, χάριτος. Κάθε μέρα κάνουμε τέτοια πράγματα και κάθε μέρα καινούργια και δυνατή και ολοφότινη. Δεν μας δημιουργεί βαριεστημάρα. Εάν αισθανόμαστε ανία, ανυπλήξη ή βαριεστημάρα, σημαίνει ότι άρχισαν τα μικρόβια να δουλεύουν, οι μέρημνες, οι δονές, ο πλούτος, και σημαίνει πρέπει να φροντίσουμε να καθαρίσουμε το χράφι.
1: Άρα η πλήξη είναι καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Λέμε κάθε μέρα διαβάζω Ευαγγέλιο, αλλά πολύ σπάνια η ζωή μου ανταποκρίνεται σε αυτό. Πρέπει παρόλα αυτά να ακούμε Λόγω Θεού καθημερινά και ας τα κάνουμε θάλασσα. Δηλαδή θα ξυπνήσει την είδησή μας κάποτε.
0: Έστω και μόνο όταν τα ακούμε λέμε Θεέ μου λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Και μόνο που λέμε αυτό, το λόγο του τελώνου και θλιβόμαστε, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ενώ αν δεν τα ακούμε και αυτά, τότε νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Είμαστε πολύ καλά. Και τότε βρισκόμαστε προεκπλήξεως οδυνηράς.
1: Για να ολοκληρώσουμε, Γέροντα, διαβάζουμε ότι βουβή και αναπολόγητη θα μείνουμε την ημέρα της κρίσεως. Γιατί ο λόγος του Χριστού που τον ακούμε κάθε μέρα, εκείνος θα μας κρίνει. Θα δώσουμε λόγο οι άνθρωποι που περιφρονήσαμε τον Θεό Λόγο?
0: Ο λόγος που θα δώσουμε είναι στον εαυτό μας. Δηλαδή, όταν δούμε την απώλειά μας πλέον και ότι αιτία είμαστε εμείς και η ανοησία μας και η ραθυμία μας, αυτή θα είναι και η κόλασή μας. Δεν είναι ότι θα λογοδοτούμε με τον Θεό. Ο Θεός θα δούμε ότι κάνει τα πάντα, τα πάντα. Και επιμένω σε αυτό, γιατί ο γέροντας μας πολύ μας τόνισε αυτό και αυτό που λέει στη Θεία Λειτουργία, ούκ επαύσε το τα πάντα ποιόν έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες. Δεν επαύσε να κάνεις τα πάντα. Μα όταν λέει ο Θεός τα πάντα, εμείς λέμε έκαμε τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο και νούμε ό,τι μπορούσαμε. Και το Θεό δεν υπάρχει κάτι που υπάρχει και δεν μπορεί να το κάνει. Όταν λέει λοιπόν έκαμε τα πάντα, τέλειωσε, έκαμε τα πάντα. Και εμείς όλα αυτά τα περιφρονήσαμε και τα πετάξαμε και κολλαστήκαμε. Αυτό είναι η οδύνη μας. Αυτή θα είναι η οδύνη μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Εμπόρισον τα σανομία σημείν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι, προς το μυρίσε το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν, φωνείς γάρ οίκουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεος. Ο εκπατρός εκλάμψας Υιός αρήτος, εκγυναικός ετέχθη, διπλού στη φύση, ονειδότες σου καρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ψευώσαν ιστορούντες, σέβομεν πιστός, και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσεως. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν, τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης κλήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτουσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστή, την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον, και θανάτων θάνατων όλες σας ηλάσθητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ουκεσμενάξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρεύθημεν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον του σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον των νέων εντυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ενεδύσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρινο στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνεόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτισεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλό του Θεού μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον νίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κηρύσσε μνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηγούς δύο κόσμος,

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος. Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

0: Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστιδη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών εν εκείν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνήστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτού.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Φεμτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Φεμτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε εδώ, η τακτική σας συντροφιά, στην εκπομπή «Ό,τι καλόν». Εδώ, μαζί όλοι, σε μια παρέα ανακάλυψης ωραίων πραγμάτων γύρω μας. Ωραίων πραγμάτων στην τέχνη, ωραίων πραγμάτων στον πολιτισμό, ωραίων πραγμάτων μέσα στους ανθρώπους. Έλεγα σήμερα να αναζητήσουμε την ομορφιά και το νόημα των εθνικών επαιτίων. Είναι μια χρονιά περίεργη. Μια χρονιά ωραία, μια χρονιά συλλεκτική. Έτυχε να έχουμε λαμπρά γεγονότα να θυμηθούμε μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο για μας και σε μια καθημερινότητα που είναι δύσκολο να τη διαχειριστούμε, γιατί αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνονται.

0: Μεγάλη να την ακούσουμε, στα διδάγματά της, στη σοφία της, στον ενθουσιασμό της. Είπα σήμερα να καλέσω εδώ στο στούντιο μία εκλεκτή φίλη και συνεργάτηδα, την Πινελόπη τη Μωραΐτου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, συνάδελφος, αλλά και συγχρόνως συγγραφέας πλήθους βιβλίων, παιδικών βιβλίων. Άλλωστε, οι μεταπτυχιακές της σπουδές έχουν να κάνουν με την λογοτεχνία και ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία. Κυρία Μωραΐτου, ωραίος ο ενθουσιασμός των ημερών, αλλά θα περάσουνε. Και αν δεν βρούμε το νόημα των επετείων και των γιορτών, θα γίνουν και αυτά ένα μέρος μιας καθημερινότητας και μιας μονοτονίας που από τη φύση του άνθρωπος έχει την τάση να την βάζει σε ένα ντουλάπι, να κλειδώνει το ντουλάπι αυτό και να πηγαίνει για άλλα φρέσκα, καινούρια πράγματα. Τι κρύβει λοιπόν μέσα της μια επέτειος γενικά, τι κρύβει?
1: Η απάντησή μου πρέπει να είναι διτή. Τι κρύβει για τους ενήλικες, τι κρύβει για τα μικρά παιδιά. Για μας τους ενήλικες κρύβει μνήμες, συναισθήματα, πρότυπα, προσωπικά στοιχεία, οικογενειακά στοιχεία, που μας δένουν με συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας. Για παράδειγμα, σε προσωπικό επίπεδο έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο 1940. Ο πατέρας μου υπήρξε εχμάλωτος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Ζάξενχάουζεν, έξω από το Βερολίνο, και όταν τον πήγαμε ήταν για μένα συγκλονιστική εμπειρία, πρώτον γιατί κατάλαβα τι είχε περάσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά συνειδητοποίησα ότι αν ο πατέρας μου δεν έβγαινε ζωντανός από εκεί, η ύπαρξη δική μου
2: δεν θα υπήρχε.
1: Το σημαντικότερο δε είναι ότι τη στιγμή που ο πατέρας μου κοιτούσε βουρκωμένος τους κοιτώνες εκεί που τους κοιμίζανε, υπήρχε ένα σχολείο από τη Σουηδία εκεί. Τα παιδιά λοιπόν εντελώς αυθόρμητα κατάλαβαν, είδαν το γέροντα που δάκρυσε και σηκώθηκαν και άρχισαν να χειροκροτούν. Αυτό με συγκλώνησε ακόμα περισσότερο, μπορώ να σας πω, γιατί συνειδητοποίησα ότι η οικογένειά μου είναι κομμάτι της ιστορίας. Ο πατέρας μου συμμετείχε, ήταν εκεί. Άρα η οικογένειά μου έχει κάτι να δώσει στις επόμενες γενιές, σε αυτά τα παιδιά που είναι πολύ μακριά από την πατρίδα μας. Κοιτάξτε πόσο μια εθνική επέτειος είναι όχι μόνο διαχρονική, είναι και διακρατική. Ο πατέρας μου μετέφερε με την παρουσία του και την ιδιότητά του στα παιδιά ενός άλλου κράτους, με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετικές εμπειρίες, μετέφερε το μήνυμα μιας εθνικής εορτής.
0: Και μιας μνήμης υπερεθνικής.
1: Δηλαδή, πόσο πιο δυνατό μπορεί να είναι ένα μήνυμα από την παρουσία ενός ανθρώπου.
0: Αυτό είναι, ακριβώς.
1: Και η διείσδυση είναι πέρα από πολιτισμούς, κουλτούρες, παραδόσεις. Άγγιξε παιδιά στη Σουηδία με εντελώς διαφορετική ψυχοσύνθεση, με εντελώς διαφορετικό background, με εντελώς διαφορετική εκπαίδευση ως προς την προσέγγιση. Ναι. Δεν είναι κάτι...
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας βγάζει από την λογική μιας στενά ελληνικής επετείου. Τώρα, ας πούμε, για το 21, είδα πολύ λίγο, αναλογικά με αυτά που λέγονται και ακούγονται, είδα πολύ λίγο το πόσο έχει να διδάξει σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελληνική Επανάσταση, όπως και εμείς έχουμε να διδαχτούμε από τόσα ηρωικά κατορθώματα άλλων λαών. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, και τώρα έχω μια προσωπική περιέργεια, δηλαδή πραγματικά, ο πατέρας σας πώς βίωνε τη μέρα εκείνη κάθε φορά που ερχόταν? Πώς βίωνε την 28η? Υπήρχε μια ατμόσφαιρα στο σπίτι, υπήρχε μια συγκίνηση, τι γινόταν?
1: Καταρχάς ήταν ξεχωριστή μέρα. Ήθελε να πάει στην εκκλησία.

0: θέλει να πάει στην εκκλησία. Ο πατέρας μου ήταν ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, το οποίο όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάθε Κυριακή στην εκκλησία. 28η όμως έπρεπε να πάει οπωσδήποτε στην εκκλησία. Και κάτι ακόμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι έπαιρνε και τη γιαγιά μου μαζί, η οποία η γιαγιά μου πέθανε 98 χρονών, είχε βγει ελάχιστες φορές από το σπίτι της, 28 Οκτωβρίου όμως έβγαινε με τον μπαμπά μου να πάει στην εκκλησία και της έλεγε «Μάνα, πρέπει να πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί είμαστε εδώ μαζί». Την κρατούσε από το χέρι και πηγαίνανε. Πάντα του άρεσε να μας μιλάει.
1: Ναι.
0: Πάντα του άρεσε να μοιράζεται μαζί μας, όχι το πώς πέρασε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και πώς κατόρθωσε να επιβιώσει, αλλά μας μιλούσε για το πώς οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν ενωμένοι και με κάποιους είχε κρατήσει επαφές και ήταν άνθρωποι από διαφορετικά κράτη. Όμως τους έδαινε μια εθνική επέτειος και ένα μήνυμα.
1: Ναι. Έκαιγε το σπίτι δηλαδή από μνήμη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έκαιγε το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή αυτή η σκυτάλη της μνήμης έρχεται σε εσάς. Είναι η επόμενη γενιά αυτή. Έτσι. Και κάποια στιγμή κι εσείς κι εγώ καλούμεθα να την δώσουμε. Κακά τα ψέματα. Όσο απομακρύνεται κανείς από το γεγονός και από τους ανθρώπους που το ζήσανε, από βιωματικό γεγονός γίνεται περισσότερο μια μνήμη του μυαλού. Το ερώτημα είναι πώς σώζεται και το συναίσθημα και η συγκίνηση και η ένταση. Έχουμε τρόπο να κρατήσουμε ζωντανή μαζί με την γνώση, να κρατήσουμε ζωντανή και την μνήμη της ψυχής, τη συγκίνηση, την καρδιά που πάλεται, είτε από την ευγνωμοσύνη αυτή που είπατε, είτε από έναν ενθουσιασμό εθνικό για μια πατρίδα.
0: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι έχω μια αγωνία όσον αφορά τις δικές μας γενιές. Έχουμε τους γονείς μας, οι οποίοι ήταν πιο κοντά στα γεγονότα. Όσο απομακρύνονται οι γενιές όμως και χάνεται αυτό το βίωμα, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, η κόρη μου θα το κρατήσει. Γιατί άκουγε τον παππού.
1: Γνώρισε παππού, βέβαια.
0: Και άκουσε από πρώτο χέρι κάποια πράγματα. Δεν ξέρω όμως το εγγόνι μου τι μνήμες θα έχει και τι ένταση θα έχει το συναίσθημα αυτό. Η εθνική γιορτή δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής. Είναι κομμάτι από την καρδιά μας. Είναι κομμάτι από μας.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς είμαστε το έθνος. Εμείς είμαστε η Ελλάδα και κάθε φορά που τιμούμε μια εθνική γιορτή καταθέτουμε ψυχή. Πρέπει να είμαστε εκεί σώμα, ψυχή και μυαλό. Όλα εκεί. Η αγωνία μου είναι ότι τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά δεν έχουν όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες του συναισθήματος, κυρίως.
1: Ακριβώς το συναίσθημα.
0: Εκεί αυτό είναι. Την πληροφορία την έχουν. Η πληροφορία είναι εξασφαλισμένη. Θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Το θέμα είναι όμως αυτή την πληροφορία να μην την αφήσεις να γίνει μία πληροφορία. Κάτι άψυχο.
1: Πώς μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητά τους? Μέσω πρωτότυπων δράσεων, μέσω τέχνης που έχει έντονη μέσα της την διαδικασία της μίμησης, να συνδυαστεί με γεγονότα τρέχοντα και να πει κανείς «Να, η ιστορία επαναλαμβάνεται, διδαχτείτε, τώρα έχετε το ίδιο πρόβλημα με άλλη μορφή». Ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί?
0: Είναι δύσκολη η απάντηση, κύριε Λιαμή. Έχω αγωνία για αυτό που με ρωτήσατε, γιατί είμαι 35 χρόνια στον εκπαιδευτικό χώρο και το ότι έγραψα ένα βιβλίο για τις εθνικές επαιτίους είναι γιατί έβλεπα κάθε χρόνο η προετοιμασία της γιορτής, ενώ οι δάσκαλοι έχουν πάθος, δουλεύουν. Δουλεύουν πολύ την ιστορία, δουλεύουν τα ιστορικά γεγονότα. Όμως, κάθε χρόνο κάτι χάνουν. Στις εθνικές γιορτές ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι στην εποχή τη δική σας, φαντάζομαι και τη δική μου, οι γειτονιές ήταν γεμάτες σημαίες.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Και δεν το κάναμε γιατί μας υποχρέωνε
1: κανείς.
0: Όχι. Έτσι, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα χρόνια της επταετίας που γινόταν, υπήρχε εκεί κάτι, παλιότερα χαιρόμαστε. Εγώ είμαι παιδί γειτονιάς, γειτονιά η οποία σε εθνικές επαιτίους είχε καμάρι να βάλει τη σημαία. Ήτανε του στυλ, κοίτα μην ξεχάσουμε αύριο και δεν ανεβάσουμε τη σημαία. Και το εννοούσαμε αυτό. Το ζούσαμε, το εννοούσαμε. Ήτανε τελετουργία οι παραδόσεις μας, το να σιδερώσουμε το πουκάμισο, ποιος θα έχει το πιο κολαριστό πουκάμισο, όχι για να, για να κάνουμε ο ένας με τον άλλον σύγκριση, αλλά για να τιμήσουμε.
1: Να αναδειχτεί η μέρα, ναι, να μην χαθεί το χρώμα της μέρας.
0: Να μην χαθεί και η τελευταία λεπτομέρεια. Έζησα σε γειτονιά που έπρεπε στην εθνική επέτειο να σπρίσουμε το πεζοδρόμιο. Και η συγχωρεμένη μάνα μου έλεγε, αύριο, αύριο είναι Ευαγγελισμού, ξέρεις τη μέρα, είναι αύριο. Ζούσαμε, χαιρόμαστε, συμμετείχαμε. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Να μην γελιόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Προχωρήσατε σε ένα, τώρα θα προσπαθήσω να ξεκλειδώσω λίγο τη λύση που δώσατε, γιατί το βιβλίο αυτό που ήταν η αφορμή της συνάντησής μας, ένα μολυβένιο ευζωνάκι στη χώρα των ηρώων, θέτει καταρχήν την ανάγκη ύπαρξης ηρώων, που σημαίνει προτύπων, που σημαίνει ανθρώπων που κάνουν τις αφηρημένες ιδέες, τις κάνουν πράξη. Άνθρωποι σαν και εμάς, αυτό είναι και οι Άγιοι άλλωστε. Τι είναι οι Άγιοι, οι ήρωες της πίστης είναι. Αλλά είναι τα πρότυπα εκείνα των ανθρώπων οι οποίοι κάναν το αφηρημένο υπαρκτό, σαρκώσανε κάτι ιδεατό. Εσείς τώρα ως παιδαγωγός, ήθελα λιγάκι, για λίγο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο άλλωστε, να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την ανάγκη του παιδιού να έχει ήρωες. Και αν δεν έχει, το κενό θα καλυφθεί από κάτι άλλο. Και μάλλον αρνητικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Οι ήρωες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν την υπέρβαση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς οι κοινοί άνθρωποι και φοβόμαστε.
1: Ναι.
0: Είναι αυτοί που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τη ζωή τους. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Η ζωή μας είναι, αυτό είναι. Γεννιόμαστε και η αγωνία μας είναι να ζήσουμε καλά και να ζήσουμε πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι είπανε, αν δεν ζήσω με αυτά τα οποία εγώ πιστεύω, ναι, καλύτερα να μην ζήσω.
1: Καλύτερα να μην ζήσω. Είναι αυτό που λέμε, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πίστευαν ότι ο θάνατος δεν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου
0: ακριβώς,
1: τύχει.
0: Ακριβώς. Το ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί είναι η ζωή γονατιστός.
1: Ναι.
0: Είναι η ζωή σκλαβωμένος. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να το συλλάβει ένα παιδί αυτό, το οποίο ζει προστατευμένο, όπως τα σημερινά παιδιά. Δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της θυσίας, γιατί δεν έχει εκτεθεί, ναι, σε αντίστοιχα γεγονότα.
1: Και διλήμματα.
0: Και διλήμματα. Πολύ περισσότερο δε που οι γονείς σήμερα έχουν την τάση, όλοι μας, να προστατεύουμε τα παιδιά μας και να βγάζουμε τα διλήμματα από μπροστά τους, να βγάζουμε τα εμπόδια από μπροστά τους, για να έχουν έναν δρόμο βατό. Τίποτα κακό σε αυτό. Είναι η έννοια του γονιού.
1: Ναι.
0: Ο ταγμένος γονιός να βοηθήσω μέχρι... Αλλά σκεφτείτε τώρα αυτά τα παιδιά, πώς μπορούν να καταλάβουν πώς νιώθει ένα μικρό κλεφτόπουλο που φεύγει από την αγκαλιά της μάνας του και πάει να ζήσει στα βουνά με μια ομάδα που δεν νιώθει πλέον τη στοργή, το ταχτάρισμα και το κανακάρισμα και πάει να ζήσει στο κρύο, στη σπηλιά και να μάθει να σκοτώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να τα συλλάβει. Ναι, ναι, ναι. Στο βιβλίο μου, ο μικρός Δαμιανός, ο ήρωας, αγαπάει πολύ την πατρίδα του. Έχει βιβλία με ήρωες του 21. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Δεν του αρέσουν οι εθνικές γιορτές. Και δεν του αρέσουν γιατί μπαίνει εδώ πάλι, βλέπετε, το προσωπικό επίπεδο που λέγαμε. Ο Δαμιανός είναι κοντούλης και αδύνατος. Στις παρελάσεις είναι πάντα τελευταίος. Έχει και ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να προφέρει σωστά κάποια γράμματα. Οπότε όταν έρχεται η ώρα για τα ποίηματα, διστάζει. Γιατί ξέρει ότι αν δεν θα προφέρει σωστά τις λέξεις, θα τον κοροϊδέψουν. Άρα λοιπόν, ενώ έχει απίστευτη πίστη μέσα του για τις εθνικές γιορτές της, παθιάζεται με τους ήρωες, φτάνει σε ένα σημείο που ένα βράδυ λέει, είναι παραμονές της επετείου και γυρνάει στο ένα μολυβένιο στρατιωτάκι που είχε ένα παιχνίδι του και λέει, αχ, να μπορούσα με ένα μαγικό ραβδάκι να εξαφανίσω τις εθνικές γιορτές. Και βέβαια, όπως γίνεται συνήθως και στη ζωή γίνεται αυτό,
1: κάποιος
0: τον ακούει.
1: Κάποιος
0: τον ακούει και όταν φτάνει η ώρα, ξέρετε, πολλές φορές λέμε μεγάλα λόγια, αλλά όταν φτάνει η ώρα της εκπλήρωσης, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Εμφανίζεται λοιπόν από μπροστά του μία μάγισσα, η οποία του λέει, εντάξει, είμαι εδώ, άκουσα αυτό που είπες, δεν θέλω να στεναχωριέσαι, από αύριο όλα τα Ελληνόπουλα θα ξεχάσουν την ιστορία τους, θα είναι ευτυχισμένα παιδάκια, θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα ξεχάσουν την ιστορία τους και δεν θα έχουν εθνικές γιορτές. Και το Δαμιανό τον πιάνει πανικός, διότι λέει στη μάγισσα το πολύ απλό, μα πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε χωρίς ιστορία. Η δασκάλα μας, αλλά και η γιαγιά μου, μου είπε ότι όποιος δεν ξέρει από πού κρατάει η σκούφια του, δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Το δίλημα. Για να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, και για χάρη της μυθοπλασίας, του λέει η μάγισσα ότι εντάξει, ξέρεις κάτι, θέλω λοιπόν, θα σου δώσω μια ευκαιρία, αλλά πρέπει να με πείσεις. Πρέπει να με πείσεις ότι πιστεύεις στις εθνικές γιορτές. Θα σε πείσω. Θέλω να μου βρεις 3 πράγματα που ενώνουν όλους τους Έλληνες. Και επειδή δεν μπορώ να σε αφήσω να πας μόνος σου, πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο. Και εκεί μπαίνει το ευζωνάκι, το τσαρούχι του οποίου, το κατακόκκινο τσαρούχι του οποίου, συμβολικά από το αίμα των Ελλήνων και η μαύρη του η φούντα από τα χρόνια της σκλαβιάς, γίνεται ένα υπτάμενο τσαρούχι και μέσα του ο μικρός Δαμιανός μαζί με το ευζωνάκι θα προσπαθήσουν να βρουν το νόημα του τι τελικά ενώνει τους Έλληνες. Γιατί κύριε Λιαμή, αν βρούμε αυτό που μας ενώνει, αυτά που μας ενώνουν σαν λαό, δεν θα ξεχάσουμε καμιά εθνική γιορτή.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρουμε, θα ξέρουμε από πού καταγόμαστε.
1: Ναι.
0: Τι
1: ναι,
0: μας ενώνει στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, πολύ πικρό για μένα και νομίζω για τους περισσότερους. Δυστυχώς δεν αισθανόμαστε ότι οι εθνικές γιορτές είναι για όλους. Εντάχτηκαν ή κατατάχτηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες, θέλετε κοινωνικές τάξεις, θέλετε εποχές. Πάντως ο πόλεμος αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι εναντίον των στεγανών που μας χωρίζουν και δυστυχώς χωρίς διάθεση και συγκεκριμένα μέτρα και αντιδράσεις τα στεγανά αυτά πιστεύω θα συνεχίσουν να υψώνονται.
0: Ναι, αυτά όμως είναι εις βάρος μας, είναι εις βάρος του έθνους. Οι εθνικές γιορτές, κύριε Λιαμή, μας ενώνουν και πρέπει να τις γιορτάζουμε όπως τα πανηγύρια, αγκαλιασμένοι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είμαστε αγκαλιασμένοι, ενωμένοι, για να μπορέσει να δώσουμε, για πρώτα απ' όλα να δώσουμε ψυχή. Όταν βγαίνεις έξω, να χαρείς αγκαλιασμένος και ενωμένος με το διπλανό σου, με τον οποίο μπορεί να σε χωρίζουν 1000 μύρια. Χίλια μύρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή όμως είσαστε και οι δύο Έλληνες.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα και αυτό το περίφημο ερώτημα του παιδικού μας ποίηματος. Τι είναι η πατρίδα μας. Πράγματι, ούτε η κάμπη είναι, ούτε τα βράχια είναι, ούτε η θάλασσα είναι. Είναι οι σχέσεις μας, όχι μόνο με ζώντες, αλλά και με τεθνεώτες.
0: Ακριβώς. Είναι οι σχέσεις
1: μεταξύ
0: μας.
1: Είναι η πατρίδα εκ του πατρός άλλωστε.
0: Ακριβώς. Και είναι οι σχέσεις όχι μόνο μεταξύ μας, είναι οι σχέσεις μας με τους προγόνους μας. Και πρέπει να τις βλέπουμε, να τις ατενίζουμε ενωμένοι.
1: Ναι.
0: Ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης δεν πολέμησαν ούτε για τη μία πλευρά, ούτε για την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Πολέμησα για την πατρίδα. Η πατρίδα αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και αυτό πρέπει να το περάσουμε στα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Αν δεν το περάσουμε, έχουμε χάσει ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο στοίχημα.
1: Τι θα εντοπίζετε έτσι σαν μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, το μεδούλι μιας εθνικής γιορτής. Είναι η μνήμη των κατορθωμάτων. Βέβαια, τα παιδιά, κυρίως τα μικρότερα, γοητεύονται από τη δράση.
0: Ναι, και από τους ήρωες.
1: Και από τους ήρωες. Είναι μια καλή αφορμή. Αλλά πού θα λέγατε ότι πρέπει να το πηγαίνει ο υπεύθυνος μιας γιορτής, να το πηγαίνει σε συνέστημα, πώς να την κατευθύνει τη γιορτή αυτή. Να πούμε για τα γεγονότα. Φεύγοντας το παιδί από μια αίθουσα γιορτής σε ένα σχολείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, τι πρέπει να παίρνει μαζί του για τη μέρα εκείνη.
0: Πρέπει να παίρνει το εξής. Πώς θα μεγαλώσω την πατρίδα μου. Μου την παραδώσανε ως εδώ. Εγώ τι θα κάνω για να την πάω ένα βήμα παραπέρα.
1: Και ψηλότερα.
0: Και ψηλότερα.
1: Εννοούμε όχι μόνο, μην φανταστούμε ότι μιλάμε για έκταση.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εδώ πλέον μιλάμε
0: ακριβώς,
1: για ποιότητα.
0: Ακριβώς,
1: πατρίδας.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη.
1: Καλύτερη.
0: Ξέρετε, σε ένα σημείο ο Δαμιανός πηγαίνει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Γιατί οι ήρωες ξεχώρισαν. Αλλά ξέρετε πόσοι άγνωστοι ήρωες ναι. χάθηκαν στις μάχες. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ονόματα. Αλλά για να φτάσει ο Κολοκοτρώνης να γίνει αρχιστράτηγος, έπρεπε να έχει ένα πιστό στρατό. Δηλαδή ο ήρωας είναι ένα ψηφιδωτό το οποίο έχει φτιαχτεί με αίμα.
1: Ναι, ναι, ναι, για ψηφίδες αίματος.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία εικόνα.
0: Είναι ψηφίδες ανθρώπων, γιών, συζύγων, που το όνομά τους δεν έτυχε να φτάσει. Μα όλοι αυτοί έβαλαν πλάτη.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί για να μπορέσουμε να κάνουμε το θαύμα. Και στέκεται ο Δαμιανός αυτό πάρα πολύ, γιατί ήθελα να σταθώ στον άγνωστο στρατιώτη. Στον στρατιώτη που δεν μνημονεύεται. Η οικογένεια, για την οικογένειά του πλέον είναι μία κορνίζα. Και μία μνήμη που και πολλές φορές αν περάσουν μια-δυο γενιές, χάνεται και αυτή η κορνίζα.
1: Σωστά.
0: Είναι ο προπάπος
1: που είναι άγνωστα
0: στη Μικρασία. Έτσι. Όμως όλοι αυτοί, όλοι αυτοί πραγματικά έτσι τους νιώθω σαν ένα ψηφιδωτό που φτιάχνει τον ήρωα. Ο ήρωας δεν είναι μόνο αυτός που ξεχωρίζει. Οι ήρωες είναι όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν για να πάει η Ελλάδα μας
1: ναι, ναι.
0: ψηλότερα.
1: Ναι.
0: Οι ήρωες είναι οι καθημερινοί ήρωες. Ήρωας είναι αυτός ο οποίος μαζεύει το σκουπιδάκι από κάτω. Για να πάει η πατρίδα μας μπροστά. Ήρωας είναι ο δάσκαλος που κάνει καλά τη δουλειά του και νοιάζεται να βγάλει πολίτες οι οποίοι θα αγαπήσουν αυτή τη χώρα, που θα βγάλει επιστήμονες, που θα συμβάλλουν. Ήρωας είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ήρωας είναι ο μανάβης της γειτονιάς μας, που με τη δουλειά του θα συμβάλλει ναι. στην πρόοδο. Ήρωας είναι ο πυροσβέστης. Ναι. Όλοι αυτοί...
1: Είναι πολύ ωραία η διάσταση αυτή, διότι μεταβάλλει τον ήρωα σε κοινωνικό γεγονός και μας κάνει και εμάς πρωταγωνιστές της ιστορίας. Είναι ωραίο μήνυμα για τα παιδιά το ότι υπήρξαν ήρωες γιατί υπήρξε λαός. Αυτό τους δίνει και ρόλο.
0: Βεβαίως. Είναι κομμάτι.
1: Συμμετοχή.
0: Βεβαίως.
1: Και νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος των ηρώων, να φανούν ως κάποιοι υπεράνθρωποι, αξιοθαύμαστοι μεν, ξένοι δε. Όχι. Είναι κομμάτι σαρκός ενός ολόκληρου λαού.
0: Ακριβώς. Αν διαβάσουμε λίγο την παιδική ζωή των ηρώων, είναι πάρα πολύ καλό να τη διαβάσουμε την παιδική ζωή των ηρώων, για να δείτε ότι ουσιαστικά ήτανε άνθρωποι της διπλανής πόρτας όπως εμείς, που κάποια στιγμή η ζωή τους επηρεάστηκε τόσο πολύ που έκαναν την υπέρβαση.
1: Ναι, ναι. Από κάτι ή από κάποιον. Ακριβώς. Δηλαδή κρίκη αλυσίδα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ουρανοκατέβητη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ ωραίο. Βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, πως αυτή η αγωνία η παιδαγωγική δεν κρύβεται, ούτε της κυρίας Μωραΐτου, ούτε η δική μου. Δεν αφορά μόνο μαθητές, αφορά και τα βιολογικά, τα φυσικά μας παιδιά, αφορά όλους τους επόμενους. Το καλό σήμερα, ελπίζω, να ήταν ακριβώς αυτό το μήνυμα. Γεννιόνται ακόμα ήρωες, όσο υπάρχει ζωντανός λαός. Και αυτό μας μεταβάλλει όλους σε υποψήφιους. Υποψήφιους σημαντικούς ανθρώπους για αυτό το λαό και για αυτή την πατρίδα. Και ας είναι αυτό ένα μήνυμα προς μικρότερους και μεγαλύτερους. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Μωραΐτου. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση.
0: Και εγώ για την πρόσκληση.
1: Και είμαι βέβαιος ότι ξεχάσαμε κάποια στιγμή ότι είμαστε σε μια κάμερα μπροστά. Βρεθήκαμε σε ένα σύλλογο καθηγητών που πόσο συζητιώνται αυτά και τι πόνος βγαίνει και μεράκι από τους περισσότερους. Από τους περισσότερους. Και μακάρι να συνεχιστεί. Θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει μια εκκρεμότητα για μένα. Είπαμε κάποια στιγμή για το θέμα της θυσίας. Τι ωραίο θέμα. Το έννοια της θυσίας και πόσο κοντά είναι με τον ήρωα. Ας το αφήσουμε παρακαταθήκη για την επόμενη φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα τη σημερινή. Μέχρι την άλλη φορά, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας μέσα εδώ από την εκπομπή Ό,τι καλόν, χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμανοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμανος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Μιλενός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο Άρης όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα είπαμε είναι διαχρονική. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα, όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλικοί ήταν, ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου. Ήτανε πολύ απλοί, ήτανε πολύ ταπεινοί, ήτανε πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριον τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω εν συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουν πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Προφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Να μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήταν από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινόταν από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα 4 πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως, της και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, αυτόνομος, ένα παιδί 8 χρονών είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καψουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες. Είναι οι σαρδάριδες, οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμή ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τις φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουράκι που γράφει αστυνομία του Άγιου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καψουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καψουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα κοινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το κοινόβιο επί Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύανε σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ιβύρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίς τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει η Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντολάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας θα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνω στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του, έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί τον ούτο με έργα του κόσμου, κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά, αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή, αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή, γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και των μοναχών Νικήτα, που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση, ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, τα αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθε τι. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης κοίταζε και θεράπευε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχόταν εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και του είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε, δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα. Ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους εις την καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάρια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει σε ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουνε. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες νηστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28 το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας, και μετά από λίγο στα 22 του ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδεσε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον Γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο, δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός, δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο Γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του εισηγαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και δεχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο Γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσικολίδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε η κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή τα λείψανά του, να τα κρύψουνε και νομίζουν τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε, έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013, μια πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίσετε συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνδεσμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα, και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το είπε το πάτερ: «Άντε, λοιπόν, αφού επεμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις». Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απήντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου,

και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του. Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. Γιατί άφησες το γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό? Πήγα και στο γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε? Αυτό που μου είπε δεν βγήκε. Δεν έγινε. Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου. Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε? Είπε το όνομά του. Πόσο χρόνο είσαι? Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. Και έχεις 10 χρόνια μοναχός. Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι? Ναι. Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες. Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιούνται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από το γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης στον αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό, έτσι ακριβώς
και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά

0: την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδης. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι η αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στηρίζει και σαν παιδάκι, δεν στηρίζει τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου έρημος και εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα, και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να μου λέει, έχω όλους αυτούς, και μου έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι το κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως τη διαθέσεως των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατά και την μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους, με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουνε. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον Μοναχό. Του λέω, γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσει η ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω. Όχι, γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν να αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το βάλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώντες. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε την στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορίζει τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι, Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, ε. Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι, Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκετος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και βαροβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδο σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένο. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια, έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσω πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός, διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους υπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποίησες όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλους μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπου σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο Γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή, ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός, είπαμε, είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας, πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι το εγωισμό μας, ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά, σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πώς νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα, τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή, ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία. Δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω. Και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμονο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ πολύ κάρβονο και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο Λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβονο? Ήτανε τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο Λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο Λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη Λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήρι σου. Διάβαζε τα βιβλία σου. Αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου: «Γέροντα, συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα». Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε. Μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήριο και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε τη διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. και εν κατακλείδη ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν το Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν κατηργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και υποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και στη τελευταία μας εκπομπή ταξιδέψαμε μέσα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και το Ευαγγέλιο του στην παρουσίαση της θεολογίας του Ευαγγελίου του Ματθαίου και πώς ο Ματθαίος μέσα από τις σελίδες του Ευαγγελίου αναδεικνύει και παρουσιάζει στο πρόσωπο του Χριστού όλες τις προφητείες, όλους τους τύπους και τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης. Όλες εκείνες τις προφητείες που προετοίμασαν τον αρχαίο Ισραήλ αλλά και τα έθνη για να υποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Και πώς στο πρόσωπο του Χριστού όλες αυτές πραγματώνονται, αναδεικνύοντας πράγματι τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού, που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να θυσιαστεί επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου και με το αίμα του να αποπλύνει το ρήπον της αμαρτίας και ως λύτρο να εξαγοράσει τον άνθρωπο και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον διάβολο. Και αν ενθυμίστε, είπαμε καταλήγοντας ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται ιδιαίτερα στην Εκκλησία, αναφέρεται στο νέο Ισραήλ, στον αληθινό Ισραήλ, που είναι το σώμα της Εκκλησίας, που είναι δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι βαπτισμένοι αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας, κεφαλή της οποίας είναι ο Χριστός. Και στο σώμα της Εκκλησίας χωρούν ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα της καταγωγής τους ή της κοινωνικής τους θέσης, όπως τονίζουν τόσο οι Ευαγγελιστές όσο και οι Απόστολοι στις επιστολές τους. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε την πραγματοποίηση ή την επανάληψη των ίδιων λαθών. Ο λαός του Ισραήλ εξελέγει στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από το πρόσωπο του Αβραάμ, καθώς είναι ο γενάρχης του λαού του Ισραήλ. Εξελέγει όχι για την ικανότητά του, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του ή για τον πλούτον του. Ένας μικρός, πτωχός λαός ήταν πάντοτε μέσα στην ιστορία, αλλά εξελέγει για την θεοσέβειά του και την ευσέβειά του. Και εξελέγει όχι για να καταστεί κυρίαρχος της οικουμένης, ως εκλεκτός λαός από πλευρά εξουσίας έναντι των άλλων λαών, αλλά εξελέγει για να διακονίσει το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, καθώς μέσα από αυτόν τον λαό προετοιμάστηκαν τα έθνη για να αποδεχθούν και να υποδεχθούν μάλλον και να αποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει διάκορος του μυστηρίου της σωτηρίας. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει εκείνος ο οποίος θα προετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Στην πορεία του όμως ο λαός αυτός αστόχησε, βγήκε από τον δρόμο του, αντιλήφθηκε διαφορετικά τα πράγματα και θεώρησε ότι η εκλεκτότητα ήταν εθνική υπεραγή έναντι των υπολείπων λαών, με αποτέλεσμα να μην κατανοήσει και να μην αποδεχθεί πλήρως το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου. Τότε έρχεται ο νέος Ισραήλ. Έρχεται ο νέος Ισραήλ για τον οποίον ήδη η Παλαιά Διαθήκη είχε μιλήσει δια των προφητών. Καθώς βλέπουμε μέσα στους προφήτες πολλές φορές να αναφέρονται σε έναν νέον Ισραήλ, σε έναν νέον Ισραήλ όπου μέσα σε αυτόν θα δοξάζεται ο αληθινός Θεός και έχουν χώρο όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και οι εξεθνών πιστοί. Όλοι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι θα αναγνωρίσουν την παντοδυναμία του ενός και μόνου αληθινού Θεού και θα ζήσουν μέσα στους κόλπους αυτού του Θεού. Έτσι λοιπόν στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον νέον Αδάμ έναντι του πρώτου Αδάμ. Και για την ακρίβεια έχουμε τον έσχατο Αδάμ, έχουμε τον Αδάμ Χριστό, ο οποίος σε αντίθεση με τον Αδάμ της παρακοής γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου και θυσιάζεται επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έχουμε τη νέα Εύα, η οποία σε αντίθεση με την ανυπακοή της πρώτης Εύας του βιβλίου της Γενέσεως υπακούει στο θέλημα του Θεού με την φράση «Ιδού δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αυτή η νέα Εύα δεν είναι άλλη από την κυρία Θεοτόκο. Και έχουμε τον νέον Ισραήλ, έχουμε αυτόν τον νέον λαό που υπογράφει μια νέα συνθήκη με τον Χριστό, μια νέα συνθήκη, μια νέα διαθήκη με τον Θεό, μια διαθήκη που πλέον δεν επισφραγίζεται, δεν επισφραγίζεται λέγω με την περιτομή όπως η διαθήκη μεταξύ Θεού και Αβραάμ, αλλά επισφραγίζεται όπως θα δούμε στη συνέχεια με το βάπτισμα. Αλλά ας έρθουμε στην Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που αναγινώσκεται στο μυστήριο του βαπτίσματος, διαβάζοντας όπως κάνουμε κάθε φορά πρώτα το πρωτότυπο και εν συνεχεία την ερμηνευτική του μεταφραστική του απόδοση. Όπως είπαμε, κάθε Ευαγγελική περικοπή όταν διαβάζεται αποσπασματικά μέσα σε μια αγιαστική πράξη της Εκκλησίας, μια ακολουθία ή ένα μυστήριο, ξεκινάει κατά κύριο λόγο με τον καιρό εκείνο. Διαβάζουμε λοιπόν. «Τον καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύθησαν στην Γαλιλαία, εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής, λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν». Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς. Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν ήταν αυτός ο Ιησούς. Ο Ιησούς όμως τους πλησίασε και τους μίλησε με τα εξής λόγια. «Δόθηκε και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Λοιπόν, πηγαίνετε και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους όλα τα παραγγέλματα που σας έδωκα ως εντολές. Και ειδού εγώ, που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι πάντα μαζί σας βοηθός και συμπαραστάτης σας, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, μέχρι δηλαδή τη εντέλεια του κόσμου. Αμήν».

0: Η Ευαγγελική περικοπή που αναγνώσκεται στο μυστήριο του βαφτίσματος μας εισάγει, θα λέγαμε, ακριβώς στην όλη ζωή της Εκκλησίας, καθώς μιλάει για το έργο της Εκκλησίας που είναι το κήρυγμα, που είναι δηλαδή η διδασκαλία του Ευαγγελίου, η μετάδοση του μηνύματος της σωτηρίας προς όλα τα έθνη. Μας μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο εισάγεται κανείς μέσα στην Εκκλησία και στην εν Χριστώ ζωή, που είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα θα λέγαμε αποτελεί και τις τελευταίες προρήσεις, τους τελευταίους λόγους του Κυρίου προς τους μαθητές πρώτης αναλήψεως. Έχουμε λοιπόν εδώ, αφού στους προηγούμενους στίχους του κεφαλαίου έχει προηγηθεί η Ανάσταση του Κυρίου και η εμφάνισή του στις μυροφόρες, έχουμε εδώ την εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας. Και το κείμενο αναφέρεται στους 11 μαθητές, καθώς ο 12ος, ο Ιούδας, είναι εκείνος ο οποίος μετά την προδοσία, μεταμελημένος αλλά όχι μετανοημένος, οδηγείται στο αποτρόπαιον έγκλημα της αυτοκτονίας. Διότι, να ανοίξουμε εδώ μία παρένθεση και να δούμε ότι αυτός ο μαθητής, ο οποίος ευρισκόταν πάντοτε δίπλα στον Χριστό, δεν μπόρεσε να κατανοήσει, δεν μπόρεσε να δει πραγματικά ποιος ήταν ο Χριστός. Και όταν κατανόησε το λάθος της προδοσίας του, μεταμελήθηκε μεν συναισθηματικά, αντιλήφθηκε δηλαδή το λάθος, αλλά αυτή η συναισθηματική μεταμέλεια δεν τον οδήγησε στην αποκατάσταση και του λάθους, με αποτέλεσμα να επέλθει μεγαλύτερο λάθος στη ζωή του, αυτό της αυτοκτονίας. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Πέτρου, ο οποίος και αυτός αρνείται σε μια χρονική, σημαντική χρονική στιγμή τον Χριστό, όμως μετανοεί πραγματικά, αλλάζει τρόπο, αλλάζει τρόπο σκέψης και πράξης και ζητάει τη συγχώρεση και του δίνεται απλόχειρα από τον Θεό και αποκαθίσταται. Έτσι λοιπόν, επανερχόμενοι εδώ στην Ευαγγελική περικοπή, βλέπουμε τους 11 μαθητές να πηγαίνουν στο όρος της Γαλιλαίας, εκεί όπου τους είχε καθορίσει ο Χριστός, και εκεί τον βλέπουν και τον προσκυνούν. Μερικοί όμως έχουν κάποια αμφιβολία εάν ήταν αυτός. «Εδόθημι», λέει, «πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». «Δόθηκε», λέει, «και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και την γη». Ο Θεός και Δημιουργός έχει την εξουσία όλων των δημιουργημάτων. Δεν είχε όμως την εκούσια υποταγή. Αλλά τώρα με την Ανάστασή του αποκτά και αυτήν την εκούσια υποταγή. Επειδή δια του Σταυρού νίκησε τον διάβολο. Και αυτό γιατί η υποταγή έχει δύο διαστάσεις. Υπάρχει η ακούσια υποταγή, επειδή όλοι είμαστε δούλοι του Θεού ακόμη και ακούσια, όπως λόγου χάρη είναι οι δαίμονες. Υπάρχει όμως και η εκούσια υποταγή, όπως λόγου χάρη ο Παύλος, ο οποίος λέγει ότι είναι δούλος του Χριστού. Πριν από το Σταυρό, ο Χριστός έχει την ακούσια υποταγή των πάντων. Μετά όμως τον Σταυρό, όταν η θεογνωσία απλώθηκε σε όλους, ο Χριστός κατέκτησε και την εκούσια υποταγή, υποταγέντων όλων σε αυτόν. Λέγει λοιπόν ο Χριστός ότι προηγουμένως, σχολιάζουν οι πατέρες, διέθετε μερικώς την εξουσία, διότι οι άνθρωποι δέχονταν ακούσια ότι είναι ο Δημιουργός Θεός. Τώρα όμως, όπου οι άνθρωποι δέχονται με επίγνωση ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, του δόθηκε κάθε εξουσία και ολόκληρη εξουσία. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ο κυρίαρχος και δημιουργός των πάντων. Είναι αυτός όπου έχει εξουσία επάνω σε όλους και όλα. Είναι ο δημιουργός του ορατού και του αοράτου κόσμου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Έχει την δύναμη να κάνει τα πάντα. Σέβεται όμως το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Σέβεται δηλαδή αυτό το δώρο το οποίο έδωσε ο ίδιος στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ερμηνεύουν οι πατέρες ότι μιλώντας για το κατ' εικόνα εννοούμε την λογική και την ελεύθερη βούληση. Αυτό που αργότερα θα πούν αυτεξούσιο. Και καθομοίωση είναι η δυνατότητα της κατά χάριν θεώσεως. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό, μπορεί να θεωθεί όχι ως προς την ουσία του, δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, δεν μπορεί να έχει την ίδια ουσία με τον Θεό, δεν μπορεί να είναι ομοούσιος του Θεού, αλλά μπορεί να κοινωνεί της χάριτος του Θεού και κατά συνέπεια να θεωθεί κατά χάριν. Αυτό το οποίο πολύ απλότερα θα πούμε ως αγιότητα, που είναι ο σκοπός κάθε ανθρώπου, η κατά χάριν θέωση, η αγιότητα. Ο Θεός λοιπόν σέβεται το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Σέβεται την ελευθερία την οποία ο ίδιος έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ακούσια υποταγή, με την οποία εκ των πραγμάτων ως κτίσματα του Θεού ακούσια ανήκουμε στον Θεό και είμαστε πλάσματα και κτίσματά του, αλλά υπάρχει και η εκούσια υποταγή που είναι σημαντικότερη. Είναι η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και εδώ μιλάμε για μία συνέργεια, μία συνεργασία που στόχο και σκοπό έχει τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, έχει σκοπό και στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Λαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον άνθρωπο επί της γης. Ήδη μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος εμίλησε στους ανθρώπους. Μέσα δηλαδή από τους δίκαιους, τους προφήτες, τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από τα σημεία της θεοφάνειάς του στην Παλαιά Διαθήκη. Στους έσχατους χρόνους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή στην εποχή του, μιλάει δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, με την ενανθρώπιση του Χριστού πραγματώνεται η υπόσχεση του Θεού περί της σωτηρίας του ανθρώπου απέναντι στους πρωτοπλάστους μετά την πτώση τους. Ότι θα γεννηθεί από παρθένα γυναίκα εκείνος ο οποίος θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως και αυτός το μόνο που θα κάνει θα είναι λίγο να τον κεντρήσει. Αυτός ο Ευαγγελικός, με την έννοια της καλής αγγελίας Λόγος του Θεού, πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος δια της Παρθένου, χωρίς την παρουσία ανδρός, λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σταυρώνεται επί του Σταυρού, θυσιάζεται, φαίνεται ως αν ο διάβολος να τον κερδίζει επί του Σταυρού με τον θάνατο, όμως με την τριήμερη Ανάστασή του ο Χριστός καταργεί ουσιαστικά τον θάνατο. Τον καταπατά, τον διαλύει και απλά ο θάνατος γίνεται πλέον το πέρασμα από την επίγεια στην ουράνια αιώνια ζωή. Γίνεται δηλαδή το Πάσχα, το πέρασμα. Και ο Χριστός λοιπόν σώζει την ανθρώπινη φύση, την αποκαθάρει με την πρόσληψή της και την σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, αποκαθάρει την ανθρώπινη φύση από την αμαρτία. Για να ολοκληρωθεί όμως το σχέδιο της σωτηρίας του καθενός εξ ημών, χρειάζεται η δική μας αποδοχή και συμμετοχή στο μυστήριο της σωτηρίας. Εδώ λοιπόν έρχεται η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Εδώ έρχεται η συνεργασία, η αποδοχή από μέρους μας του σχεδίου της σωτηρίας που μας δίνει ο Θεός απλόχειρα με την σταυρική του θυσία και την εκ νεκρών Ανάστασή του. Και αυτή πραγματώνεται μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Εκούσια λοιπόν, ελεύθερα επιλέγουμε να γίνουμε δούλοι Θεού, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, διότι γινόμενοι δούλοι Θεού δεν ανήκουμε σε κανέναν άλλον. Δεν ανήκουμε ούτε στον εαυτό μας, άρα δεν γινόμαστε κύριοι του θελήματός μας, αλλά δεν γινόμαστε και δούλοι του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου του ανθρώπου, δηλαδή του διαβόλου. Έτσι λοιπόν τώρα λέγει ο Κύριος ότι έχει κάθε εξουσία, είναι φανερό πλέον, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ότι είναι ο Κύριος, διότι όσο ήταν πρώτη σταυρώσεώς του με τους μαθητές του, δεν μπορούσαν και αντί, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος που ακολουθούσε τον Κύριο, δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως ποιος ήταν αυτός ο δάσκαλος που βρισκόταν ανάμεσά τους. Ας θυμηθούμε το γεγονός της μεταμορφώσεως, όπου ο Κύριος αποκαλύπτει το ποιος πραγματικά είναι μπροστά στους τρεις μαθητές και γίνει μη αντέχοντας την δύναμη της δόξας του Θεού. Πέφτουνε στο έδαφος και σκεπάζονται με τα άμφια τους, διότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την δόξα του Θεού. Με την Ανάσταση του όμως, αποκαλύπτει ο Χριστός πραγματικά ότι είναι ο Κύριος της ζωής, είναι ο Δημιουργός των πάντων, είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι Αυτός έχει την εξουσία των πάντων και αυτή η εξουσία είναι που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο ακριβώς την σωτηρία. Είναι αυτή που πραγματώνει το λυτρωτικό έργο και ο κόσμος πραγματικά μπορεί να σωθεί και ο Σατανάς να κατανικηθεί. Αυτός είναι ο θρίαμβος της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι λοιπόν η θυσία ολοκληρώθηκε. Ο Κύριος αποκαλύπτει ότι είναι ο κυρίαρχος της οικουμένης. Έχει καταπατήσει τον θάνατο. Έχει καταπατήσει τον διάβολο και δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα της αιώνιας ζωής. Και αυτήν την αιώνια ζωή θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας να προτρέπει ο Χριστός τους μαθητές να την διδάξουν σε όλα τα έθνη, να πάρουν και να μεταφέρουν στους ανθρώπους εκείνα τα οποία έζησαν. Το βάπτισμα είναι ολοκλήρωση της πίστεως στον Χριστό, αλλά και ομολογία της πίστεως. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος προτρέπει στη συνέχεια τους μαθητές να πορευθούν στα έθνη, να κάνουν δηλαδή την μεγάλη ιεραποστολική πορεία για να καλέσουν τον άνθρωπο εκούσια να αποδεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας που είναι μήνυμα αιώνιας ζωής. Είναι μήνυμα Ευαγγελίου ότι ο θάνατος πλέον δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, Βαγγέλη Σφακιανάκη, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και καθημερινά 10 με 6 περιμένει τις δικές σας απορίες που τυχόν η συνάντησή μας αυτή δημιουργεί. Μέχρι την επόμενη συνάντηση, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: 17. Δε θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντας τον να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα, και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό». Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωραία εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής, και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν το αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες, γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία? Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα, και αυτός φρόντιζε να συμφιλιωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις στάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό ως ότου συμφιλιωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή, και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνείς τους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφή, κατορθωμένη με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτη και ασύνετη, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδείας σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο, σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Ισίδωρος, που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ο Σιώτατος εκείνος ποιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος,

φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρό καρδό: αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται, εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας: προσευχή σου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταρρυθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσου άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, οικέτευσε τον ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως: «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του. 22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. «Στην αρχή μεν», μου είπε, «συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθα τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση, ως ανάξιο να διαμένει στη μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο. Ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχόμενους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα».

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως, δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτόν της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει Όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». «Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος, ακίνητος μπροστά στο τραπέζι.

0: Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρολογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Κύριο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψιν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβώνε γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και σύνδια σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιδεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή Πεταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατησκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι τσάμωδάς αμπροσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσιος της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση Την πάσαν ελπίδα μου εσένα τη ηθμή μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας.

0: Έναν χερουβίν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, είναι αδιαφθόρος θεών λόγων δεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Αξίων εστί
2: η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέτων στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σών οικέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράτη.

0: Άζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγό έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
0: Φρύτο δεχόμενο το πυρ, μη φλεχθώ ο σικυρό και ο συχόρτο, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνία Θεού, πω θείου σώματο και αίματο, ο πυλό μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθήν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτων ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόλυσα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει Θεόν, Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι Θεμού κατά το έλεό Σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάς εταπείνωσα σε Αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησαν απετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι, εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
6: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Φιλέσπλαχνη κυρία μου, έλαβον την επιστολή σας και είδον τα εν αυτή και χάριν πολύ δια τα πλεονεκτήματα όπου σας έχει χαρίσει ο Κύριος. Είσαστε πολύ, πολύ τακτοποιημένοι και δεν σας χρειάζεται τίποτε. Μόνον υπομονή και μακροθυμία δια να γαλινιά η ψυχή σας. Ή μπορώ τώρα να παραδεχθώ ότι ο φθονερός δαίμον, βλέπον την καλή και νάρε των πολιτείας σας, θέλω να σας λυπήσει επροξένησιν αυτών των ακούσιων φώνων. Αλλά εσείς με τις λειτουργίες όπου υπέρ αυτού επιείσατε, είμαι βέβαιος ότι η ψυχή του εσώθη. Και αντί να σας κάνει κακόν, έγινε ένα μεγάλο καλόν, ότι εσώθη ψυχή, καθότι μίαν αιτία ζητεί ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπον. Αυτό που λέγεις ότι άλλοι χαίρονται και εσείς γιατί να έχετε λύπη, αυτό φανερώνει ότι αρέσει ο βίος σας εις το Θεόν, διότι μόνον τότε στέλνει θλίψεις ο Κύριος, όταν κάμνει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού, καθότι η εθλίψης είναι χάρις και δώρον παρακυρίου. Λοιπόν, χωρίς να το θέλετε, ομολογείτε ότι είσαστε τέκνα εκλεκτά του Θεού, διότι ον αγαπά παιδεύει, μαστιγείται πάντα ιών ον παραδέχεται. Θάρση λοιπόν και χαίρε μάλλον, ότι πολύ σας αγαπά ο Κύριος, μη πλέον λυπήσε. Να συμβουλεύεις πάντοτε το σύζυγό σου να εξομολογείται, δεν είναι ορθόν αυτό που σου λέγει. Η εξομολόγηση είναι ένα εκ των πολλών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, ένα βασικό μυστήριο. Χωρίς την εξομολόγηση, μετάνοια δεν λογίζεται και χωρίς τη μετάνοια, άνθρωπος δεν σώζεται. Θέλοντας να κάμεις ελεημοσύνη στη μητέρα του παιδιού, αυτοπροσώπος να γίνεται και όχι δι' άλλου προσώπου, για να θεραπεύεται η ψυχή της από τον καημό του παιδιού της, τις άλλες ελεημοσύνες να κάνεις κρυφά. Είχες καλούς πνευματικούς και δι' αυτό σας έχουν τακτοποιήσει πολύ ωραία και εγώ πολύ αναπαύθηκα. Ή τον καθήκο μου να σας γράψω, διότι μας έχετε ευεργετήσει και συνεπώνεσα εις τον πόνο σας. Τώρα συγχαίρομαι, διότι εγνώρισα μίαν εισέτη καλήν και χριστιανική οικογένεια. Δι' αυτό πάνω πάβω να γράφω άλλο, αρχή ότι αλληλογραφείτε με τον παπά μου. Διατελώ προς Θεόν ευχέτης ελάχιστος μοναχός Ιωσήφ. Τέκνο μου ευλογημένον Παναγιώτα, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον παιδάκι μου την επιστολή σου και είδοντα εν αυτή και σε πόνεσαι η ψυχή μου. Η θέση σου δεν είναι καλή. Πρέπει να γίνει ένεκτον δύο, ή να σε πάρει νομιμόν του γυναίκα, ή να τον αφήσεις και να ζήσεις μόνη σου εν μετανία. Τώρα έτσι δεν κάμνεις τίποτε. Μήτε εξομολόγηση συμπορεί να γίνει. Αν δεν αφήσεις την αμαρτία, ό,τι κι αν κάνεις πηγαίνει χαμένο. Μόλις χωρίσεις και αφήσεις την αμαρτία, όλα είναι συγχωρημένα μετά την εξομολόγηση. Δεν μπορείς παιδί μου να ζήσεις, πήγαινε σε ένα σπίτι καλών χριστιανών, κάμε όποια εργασία μπορείς, μόνον φύγε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι χωρισμός από τον Θεό, αιωνίως κολλάζεσαι, ενώ εδώ όσον θλίψεις κι αν είναι περνά. Αποφάσισε, εάν σε στεφανωθεί, σταματά να λέγεται αμαρτία, γίνεται νόμιμο, τότε θα γράψεις και θα κανονίσουμε το παρελθόν. Εάν τον αφήσεις, πάλι θα γράψεις και θα σου υπούμε τι να κάνεις. Αλλά τώρα, εφόσον τρέχει εμπρός σου η αμαρτία, τίποτε δεν γίνεται. Βιάσου παιδί μου, διότι ο θάνατος έρχεται έξαφνα και είναι κρίμα να κολλαστείς. Θα σου κάνουμε λειτουργίας και παρακλήσεις να σε βοηθήσει ο Κύριος. Σε εύχομαι ταπεινός γέροντας Ιωσήφ. Διαρκώς και χρεωστικός ευχάσα να πέμπω με το Κυρίο, όπως διαφυλάτη ημάς και καθοδηγεί στο θέλημά του το Άγιον. Εζητήσατε τέκνον του αγαθού μας Θεού,
εάν θέλει ο Κύριος να λάβεις το Άγιο Σχήμα. Εσύ, αδελφή μου, αφότου είδες τον κόσμο βαδίζεις στον δρόμο του Θεού και ποτέ σου άλλο δεν ζήτησες από το θέλημα του Κυρίου, λοιπόν μην αφιβάλλεις ότι είναι καιρός να φορέσεις και το Άγιο Σχήμα, αφού και χωρίς σχήμα ήδη είσαι καλόγρια και τώρα που εγείρασες, τι έργα ζητείς? Το έργο σου ήδη γνωρίζεις. Δίδε στους φτωχούς εξών ευπορείς, οι φτωχές μοναχές, και αυτές κάμνουν αυτό που εσύ δεν δύνασαι να το κάμεις. Ευρέμει αν καλή καιρόντισα, φώναξε και έναν ιερέα μεγαλόσχημο και γεννούει στο σπίτι σου χωρίς να σε γνωρίζει κανείς και πάλιν εξακολούθει τον δρόμο σου. Θα είσαι πολύ ευτυχής, διότι θα αναγεννηθείς. Όλη την εβδομάδα να μην εξέλθεις από το σπίτι σου, να μείνεις μέσα να απολαύσεις τη χάρη όπου 8 ημέρες παραμένει μαζί σου. Μη φοβήσαι, μη δηλιάζεις, ο Χριστός ήλθε δια ημάς. Μας μετέδωσε την πλουσία αγάπη Του και μας λέγει το αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Μην περιμένεις λοιπόν, μην αναβάλεις καιρόν, μην χάσεις την ευκαιρία όπου σου δίδει άνωθεν ο Χριστός. Δώσε τη δυσύλαβον εις τον Θεοφύλακτον και εγώ ταπεινώς σας εύχομαι, χάρη τη Θεού σας βαστάζω.

Λίανε χάριν παιδί μου που ζητείς λόγον Θεού διοφέλειαν της ψυχής σου. Λοιπόν, άνοιξου σου τα ότα και πληρώσου αυτά αγαθών. Άκουσον τέκνο μου, το στόμα σου να μελετά διαρκώς την ευχήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, κολληθεί το υπνοή σου εις το όνομα του Σωτήρος ημών. Αυτό, αφού πολυκερίσει, θα το συνηθεί σε ο νους να το λέγει με τον ενδιάθετο λόγον. Και όταν ο νους καθαρίσει με την ευχή, θα την κατεβάσει στην καρδία, θα γίνει ένωση του νου λόγου καρδίας. Δια της συνεχούς δηλαδή επικλήσεως, γίνεται διαδρομή της ευχής στην καρδία δια της εισπνοής και της εκπνοής. Οπότε νους, λόγος, καρδία γίνεται ένα. Καθερωμένη δε συνεχώς η καρδία δέχεται αναλόγως την επισκιά σου σαν χάριν. Και τότε ο λίγον, χωρίς να το εννοήσεις, γίνεται ουρανός, παράδεισος μέσα σου. Μέχρι σ' αυτού είναι η πράξη. Ύστερο λέγεται θεωρία. Φτάσε μέχρι σ' αυτού και τα άλλα θα υπούμεν όταν έλθει η ώρα τους. Γίνος και μόνον ότι το παν, αρχή και τέλος παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτε να ποιήσουμε, εάν ο Χριστός με την Θείαν του Χάριν εμπρότης δε συνεργήσει. Εκείνος πρώτον εγνώρισεν εαυτόν εις ημάς και τότε εμείς τον γνωρίσαμε. Εκείνος ηγάπησεν και εμείς αγαπώμεν. Εάν εκείνος δεν ενεργήσει, δεν κινείται το αγαθόν εις ημάς. Γίνου λοιπόν ένα παιδάκι μικρόν με όλη την παιδική σου απλότητα και ρίξου στους πόδας της Παναγίας μας, όπου βαστάζει ως βρέφος μικρόν των Μέγαν Θεών, και κλάψε και φώναζε με αγάπην πολλήν όπου θα σου χαρίσει πάλιν αυτός. Γλυκιά μου μανούλα, βοήθησέ με, οδήγησέ με πώς να σωθώ. Μεσίδευσε μάνα μου εις τον Υιό σου να με οδηγήσει τι είναι το θέλημά του να κάμω και τι από αυτό να ζητώ. Να μου ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής όπου είναι κλειστή και δεν τον βλέπω. Όταν εκείνος με βλέπει κάθε στιγμή, αλλά συνεχώς τον λοιπόν. Άκουσον τέκνο μου, δώσε ακρόαση στους λόγους μου. Με πολλή σεμνότητα να βαδίζεις, να έχεις μεγάλη ταπείνωση, όχι να περιφέρεις λόγια αργά ταπεινολογίας, αλλά να γίνεις σκουπίδι να σε πατάνε, αν θέλεις να σε επισκεφθεί ο Χριστός. Η καρδιά σου να μαλακώσει, να γίνει βαμβάκι και να λιγάς συνεχώς με όποιαν μιλάς. Σι είδας, αδελφοί μου, ευλόγησον, με όποιαν λεπτότητα τους άλλους ομιλείς, με αυτή θα μεταχειρίζεται και σένα ο Χριστός. Με ό,τι μέτρων τους άλλους μετρείς, με αυτό σε μετρά. Όπως εσύ συγχωρείς τον άλλον τα πτέσματα, έτσι και τα ειδικά σου αφήνει. Με όση αγάπη και λεπτότητα αν τον ζητείς, με αυτή σου εμφανίζεται αναλόγως. Μην υπείς ότι προσποιείς υπακοή και κάμνεις το ειδικό σου, διότι δεν εσφάλισες την γερόντισά σου την ηγουμένη, αλλά στον Θεό, όπου είναι κοντά σου και όλα στα σκηνήσει σου βλέπει. Είναι πάντα μαζί σου, είσαι τυφλή και δεν βλέπεις. Στην αγκάλι του πάντοτε είσαι, αυτόν αναπνέεις, αυτόν αισθείς, αυτόν περιβάλλεσαι, ποτέ σου δεν τον γελάς. Όλα σου ό,τι κάμνεις τα βλέπει και πριν εσύ διανοηθείς. Εάν λέγεις ότι είναι το πτέσμα μικρών, δεν πειράζει. Τότε και η προσευχή σου η μικρά δεν πηγαίνει στο Θεό, δεν πειράζει. Εάν λέγεις και θέλεις η μικρά προσευχή σου να ακουστεί, τότε γνώριζε ότι και τα μικρά σφαλματά σου γράφονται και αυτά και νοθεύουν το μικρό σου καλόν. Λοιπόν, εάν έχεις ακρίβεια και λεπτότητα, να μην λυπείς τον Κύριον όπου όλα τα βλέπει. Φοβού, μην λυπείς την καθηγουμένη και τας λυπάς αδελφάς, γινόσκουσα ότι εις Θεό να μαρτάνεις. Μην λυπείς ότι έχω δίκαιον καμία φορά, καν και να σου βγάλουν τα μάτια. Το δίκαιο μη ζητήσεις ποτέ. Ό,τι φορείς τον Χριστόν όπου έγινε άνθρωπος, δια των άνθρωπων και έπαθεν όλα δια να σώσει ημάς άνθρωπον παραβάτην δεν εξεύρει.

έρθω την ημέρα μου χωρίς αμαρτία. Κι άσε πρόθυμα τη δουλειά σου και την ευχήνη στο στόμα σου και βλέπε ότι ο Κύριος βλέπει σε και ο Άγγελος γράφει. Ο Άγγελος γράφει τα σπράξη σου και ο Κύριος τη διάνοια. Εις κάθε στιγμή λέγεν επί γνώση, ψυχή μου, περιμάζευε φόβο τους λογισμούς σου, διότι σε βλέπει ο Κύριος. Μη μετεωρίζεσαι, μην αεροβατείς, αλλά λέγε την ευχή με πολλήν κατανόηση. Μην κοιτάζεις την κάμουν οι άλλοι και μη θέλεις να φαίνεσαι ότι εξεύρεις. Εκείνο που πρέπει να εξεύρεις είναι να λέγεις συνεχώς την ευχή και να προσέχεις το έργο σου. Γίνου μορίδια των Χριστών να σε σοφίσει ο Κύριος. Τα αυτά πάντα εάν κατορθώσεις εύση γέννητε, ότι θα γίνεις καλή και ενάρετος μοναχή και εις άλλους ωφέλιμη. Η Θεή χάρις να είναι πάντα μαζί σου, να σε φυλάτει από πάσης εμπειρίας του πονηρού. Εύχομαι όλα στα αδελφάς και την ηγουμένη να της δώσει χάρη και δύναμη ο Θεός να βαστάζει τα βάρη σας, διότι είναι μεγάλα τα βάρη και ο κόπος πολλής.

Ξύπνα παιδί μου, ακολούθη αυτά που σου έγραψα, και όταν έχεις καμία αναπορία ή συναντάς κάτι που θέλεις να σου το λύσουν και δεν βρίσκεις διέξοδο, γράψε μου κι εγώ με πολύν αγάπη σου γράφω. Αυτό που λέγεις, ότι κάμνοντας το θέλημα του ενός, πολλάκις λυπείται ο άλλος, εσύ δια να μην λυπείται κανείς και να είσαι εντάξει απέναντι του Θεού, αρώτα πάντοτε τη γερόντισσα ηγουμένη, τι κελεύεις μητέρα, αυτό μου είπεν η τάδε να κάμω. Και ό,τι σου είπει, πράξον αδιακρίτως και δεν λυπείται κανείς, αυτοί ας κάμουν καλά μετά με την ηγουμένη. Η υπακοή μετέχει απ' όλα και ο Χριστός σου πλέκει στέφανον εις κάθε στιγμή. Αλλά δια να αναπτύσσεται ο έσωθεν άνθρωπος, να έβρει ειρήνη από τα πάθη και να εξανθίσει ο καρπός της αγαθής εργασίας σου, πρέπει όλα να συνοδεύονται με την δυνική και αδιάλειπτο νοερά προσευχή. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νου. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψεως. Να κρατήσεις εκεί διαβία στο νουν ασχημάτιστον, καθαρών, προσέχοντα μόνον την ανακύκληση της ευχής δια της εισπνοής και της εκπνοής εντός της καρδίας. Τότε μη απολαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν με το ορισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής εν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείτε πλέον εις πονηρά σε θυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμηση του Θείου ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Λοιπόν, αδολέσχη παιδί μου, εις την έθεον αυτήν κρυπτήν εργασία και γεννήσεται παράδεισος η ψυχή σου προτού να εξέλθει του σώματος. Μοναχός όπου δεν έμαθε την ευχή, δεν γνωρίζει δια τι έγινε μοναχός. Η ανάγνωση φωτίζει το νου και βοηθεί στην ευχή. Ο σωματικός κόπος, όταν είναι με μέτρον και δεν προξενεί ταραχή, είναι πάνε ωφέλιμος, σε οδηγεί στην ταπείνωση. Όταν συνηθίσεις να λέγεις τον καθένα ευλόγησον και σε όλα παντού υβρίζεις τον εαυτό σου και δεν ζητείς ποτέ το δικαίωμα και το θέλημά σου, ο γλίγορα θα γευθείς καπών ταπεινώσεως, αρκεί να κάμνει εις όλα υπομονή. Με την αγάπη και την απλότητα, χωρίς απλούς διαλογισμούς,

σεισμούς, γρηγορότερα φθάνεις εις τον Άνω λιμένα. Άσπαζε στην αγκαλιά σου την εικόνα της Παναγίας, ως να είναι ζώσα η Παναγία, ως αν τη μανούλα σου όταν ήσουν μικρή. Λέγε της όλων τον πόνο σου και βρέχεται με τα δάκρυά σου τα αγνά και τα καθαρά και θα εξαντλείς παράκληση συνεχή. Αυτή θα μεσητεύει στον Υιόν της, όπου είναι τόσον καλός και αγαπά τους καλούς και λέει τους κακούς και συγχωρεί τους μετανοούντας αμαρτωλούς. Και θα ανοίξει τους νοητούς οφθαλμούς της ψυχής σου, θα γεμίσει την καρδιά σου από αγάπη και έρωτα θεϊκών, και τότε θα γίνουν τα μάτια σου δυο πηγές των δακρύων. Σε εύχομαι να τα φθάσεις αυτά.

Σεμνή η επιστολή σου, παιδί μου, με συγκίνησε μέχρι τα κρύων. Η ταπείνωσή σου μου εκκίνησε τα σπλάχνα να σε αγαπήσω πολύ, ως την εμορροούσαν ο Κύριος και να σε είπω το όμοιον λόγον. Φάρση θήκατε, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω εν ειρήνη από του νυν και μικέ τη λυπήσε. Ο παράδεισος ανοιγήσετε και οφθήσετε έσυ ο βασιλεύς των αιώνων εν τη ημέρα εκείνη, και ολοχαρίσεις και σκυρτήσεις σου έλαφος από τις πολλής και απείρου αγάπης. Μη θρηνείς όθεν παινία, αφού ανέτειλε συμπαθώσει του Χριστού βασιλεία. Μη οδύρεσε πτέσματα, αφού ήρθεν επί της γης ο Υιός του Θεού και έπαθεν ως άνθρωπος διημάς και μας ανυψώνει στους ουρανούς δια καθαράς μετανοίας. Αρκεί όπου λέγεις το ήμαρτον, με καρδίαν ολόθερμον και ευθέως η χάρη σου ανοίγει τους ουρανούς. Δε σου ζητεί πολλά ο πολύς εν ελέη Χριστός, μόνον υπέ μετά πίστεως, εξομολογούμενος ως ο προφήτης, ημάρτηκα το Κυρίο και ακούεις ευθύς και ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Ο πόσον καλός είναι ο Θεός, πόσον αγαθός, πόσον είμεθα ευτυχής οι θνητοί έχοντες Θεού τον Πανάγαθον Πατέρα. Θάρση λοιπόν ευλογημένο μου τέκνον, με θάρρος γράψει τα βασανά σου και εγώ με αγάπην πολύ θα σου απαντήσω ό,τι χορηγήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε πολύ για τα άμφια όπου έκαμε σκόπον πολύ και έξοδα να τα στείλεις. Όταν τα λάβουν θα βάλω τα παπαδάκια μου να σου γράψουν. Είναι πολύ χαριτωμένα διότι έχουν αδιάλειπτον την ευχή. Φρόντισε κι εσύ συνεχώς να τη λέγεις και θα έρθει μέσα σου ο Χριστός, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, το φως. Τώρα ήδη έχεις βάλει αρχήν, διάζου λοιπόν και μην την αφήσεις. Όταν βλέπεις ότι κουράζεται ο νους να την εννοεί, τότε λέγε την διαρκώς με το στόμα και πάλιν θα την παραλάβει ο νους. Εις την αρχήν είναι κόπος, αλλά όταν περάσουν τα χρόνια θα φωνάζει μέσα μονάχη της η ευχή. Αυτή διαρκώς καθαρίσει τον άνθρωπο από όλα τα πάθη. Αλυσμόνησα να σου γράψω ότι θα στείλω μεν κατά αυτά σε ένα δεματάκι και βρήκα κατά την αγαθή σου ψυχούλα ένα σταυρό και σου τον στέλνω ευλογίαν όπως σε ζήτησες και εύχομαι να σε ευλογήσει ον βλογητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας.

Θεία μου σπλάχνα και γερά, εύχομαι να είσαι καλά. Η χάρη του Χριστού μας να σε φωτίσει, αυτή να σε καθαρίσει, να σε καταστήσει ως την Αγία Μαγδαληνή, όπου έχομεν εδώ εις τη Μονή Σίμωνος Πέτρας το Άγιον χέρι της και είναι θερμό όπως ζωντανό, και αναμπέμπει άρη των ευωδίαν, τόση χάρη της έδωκεν ο Χριστός. Μεγάλωσε χάρη παιδί μου, όπου με τόση προθυμία ζητεί να σωθείς. Δι' αυτό είμαι βέβαιος ότι ο νηφίος σε αθανάτου ψυχή σου θα σου δώσει πλουσίαν την χάρη του. Την Παναγία μας, την γλυκιά μανούλα του, να έχεις προστάτην και αυτή συνεχώς να παρακαλείς, να την αγκαλιάσεις ως ζώσαν την Αγία εικόνα της, να την βρέχεις με δάκρυα όπως η μυροφόρος στους πόδας του Ιησού, και θα αντλείς παρηγορία αισθητήν ως περναή τον πλησίο σου. Η Παναγία μας παντού προλαμβάνει, και όποιος με θερμότητα τη φωνάζει, του δίδει πλουσίως την χάρη της. Είναι μεσή της εις όλους, διότι ξιώθη να γεννήσει τον Κύριον, να γίνει μητέρα Θεού. Το βαστάζει στην αγκάλη της και διαρκώς τον παρακαλεί. Και εμείς, οι αμαρτωλοί, διότι δεν έχουμε παρησία να προστρέξουμε εις τον Θεόν, ευθύς εξ αρχής φωνάζουμε τη μητέρα Του. Αυτή μας αναγεννά, αυτή μεσητεύει, αυτή προλαμβάνει σ' όλα στα θλίψεις μας. Είναι προστάτης και βοηθός, τον αγγέλων απάντων τη μειωτέρα, τον χερουβίμ και τον σεραφείμ ασυγκρίτως ενδοξωτέρα, τα δευτερία φέρουσα της Αγίας Τριάδος. Μα είναι καλή μου, τόσον καλή, τόσο γλυκία, όπου εις κάθε στιγμή θέλεις να την ασπάζεσαι και αντλείς παρήγορο χάρη. Και όσον περισσότερον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι. Δια το δέμα μη στενοχωρείσαι παιδί μου, εγώ δια την ψυχή σου ενδιαφέρομαι, να βάλω κανένα λιθαράκι με λόγο, να χτιστεί το σπιτάκι σου εις τους ουρανούς, όπου όλα είναι αθάνατα και αιώνια. Τα όλα εδώ είτε είναι είτε δεν είναι, ζημία εις την ψυχή μας δεν γίνεται. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρή νοτανή σου. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά, μην βιαστείς όταν γράφεις, και στείλε τα γρήγορα μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάνω εγώ το καλό, όχι άλλος, για να υπώ ενώπιον του Χριστού, ιδού εγώ και τα παιδεία μη έδωκας ο Θεός. Μην εξοδεύεσαι πλέον δι' μας, ότι έκανες έκανες. Ο Χριστός τα εδέχθη ως μύρον ευώδες. Καν έλθουν, δεν έλθουν στα χέρια μας, εσύ το μισθό σου τον επήρες, εγγράφεις τους ουρανούς. Μη θρηνείς ότι υστερήθεις. Από αυτήν τη στιγμή σε έγραψα μαζί με τα τέκνα μου. Σε προσεύχομαι από το πρώτο σου γράμμα και κάθε μέρα σε μνημονεύομαι εις τη Θεία μας λειτουργία. Θάρση ότι ούκ αποθνίσκεις το θάνατον της ψυχής, αλλά μετανία θα ζήσεις τον αιώνα. Γρήγορα να στείλεις το γράμμα, και αν κάτι ξεχάσεις, πάλιν το γράφεις εις άλλην επιστολή. Έχε την ευχούλα στο στόμα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτός μόνος είναι σωτήρ, και ελπίζουμε θα μας δώσει μόνον υπομονή. Βάσταζε τον καθημερινό σου σταυρόν και φώνασε τον συχνά. Ιησού μου, πού είσαι, πρόφθασου, σώσον με ό,τι απόλυμε. Και εκείνος θα σου φωνάσει. Μη ολιγόρη παιδί μου, εδώ είμαι, πάντα πλησίω σου, κάμε υπομονή, θα έλθει η ώρα που θα σε πάρω κοντά μου να χαίρεσαι αιωνίως. Λοιπόν, μη στέλνετε τίποτα δέματα, διότι ζητούν υπέρογκο φόρο, μόνον τη ψυχή σας φροντίζετε, αυτή μεριμνάτε να σώσετε, όπου είναι τιμία, αθάνατος. Βασιλική, ευλογημένο μου τέκνο, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον την επιστολή σου εις εξομολόγηση και είδον όσα μου γράφεις. Όλα συγχωρούνται, βασιλική μου, μόνον όσα δεν εξομολογηθούν, εκείνα δεν συγχωρούνται. Αλλά ένα είναι μόνο, να μην ξαναγίνει αμαρτία, επειδή όταν επαναληφθεί παραλύει και τ' άλλα. Λοιπόν αυτήν τη χάρη ζητώ, να μην ξαναπέσεις αμαρτία και όλα θα γίνουν καλά. Ελειτουργίες πολύ θα σε βοηθήσουν, και όποτε μπορέσεις και πάλι να κάμεις, διότι αυτές μόνο βγάζουν ψυχές από τον Άδη.
Τώρα προς το παρόν θα απέχεις από τη Θεία Μετάληψη και να μου γράψεις ότι πλέον εσταμάτησε το κακό. Και κατόπι θα ορίσουμε εν ολίγων κανόναν αναλόγως που σου ανήκει. Εγώ θα κάνω τις παρακλήσεις, όχι 7, αλλά πολλά θα συνεχίσω για να σε βοηθήσει ο Κύριος και η αυτού Αγία Μητέρα. Λοιπόν μη λυπήσαι, όλα τα συγχωρεί ο Πανάγαθος, μόνο να μην επαναληφθεί. Θα σε λαμπρύνει ο Κύριος να γίνεις νέα, ως σαν περιστέρι λευκή. Μόνον η χάρις όπου σου ζητώ είναι να μην ξαναγίνει. Εγώ σε φροντίζω ως ότου είμαι εν τη ζωή. Φρόντισε, κοντεύω να αποθάνω, είμαι πολύ βαριά. Περιμένω την ώρα, θέλω να συντακτοποιήσω. Πολύ παρεκάλεσα να σε φωτίσω ο Κύριος και η χρυσή του μανούλα. Ίσως δι' αυτό έβλεπε αυτός εκείνο που σου έλεγε. Λοιπόν βάλε καλήν αρχή, βάλε τους 100 οβολό σου, να βάλω τα 1000 φλουριά μου και ανάστα από τον Βόρβορο. Συδίδω μη χείρα, έξαλθε εκ του λάκου, μάταια όλα, ψευδή και απάτη. Είσαι πολύ καλή, μη λυπήσαι, μην απογεινώσκεις. Θάρση, μη φοβήσαι, είναι καλός, έσπλαχνος ο Χριστός, όλα τα συγχωρεί. Βλέπω το χέρι του αοράτος όπου απλώνει και βασιλική μου φωνάζει, μην κλαίεις. Δια εσένα ήρθον επί της γης και έγινα άνθρωπος. Μη οδύρεσαι την παινία, σε αγαπάω Δεσπότης Χριστός. Φιλότιμος είναι και λαεί των πρώτων καθάπερτων έσχατων. Χύσε δύο σταγόνας δάκρυα με μόνο ψυχής και ξέπλυνε όλο το ρήπο. Κάμνε ό,τι μπορείς ελεημοσύνη, λειτουργίας, παρακλήσεις, ό,τι μπορείς, για να ανοίξεις τον δρόμον εις τους ουρανούς, όπου εκατοντοπλασίων αλήψη και ζωήν την αιώνιον. Η χαρά μου θα είναι να μάθω ότι έβαλε στην αρχή, προτού να έλθει ο θάνατος, και τότε δεν ωφελούμεθα. Να λάβεις υπόψη σου ότι αγαπώ την ψυχή σου περισσότερον από τους γονείς, από τα παιδιά όπου σε αγαπούν. Λοιπόν, μη με αφήσεις να φύγω από τη ζωή λυπημένος. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Πώς να προσέχει όποιος ζει στον κόσμο. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Πώς πρέπει να προσέχει τον εαυτό του όποιος ζει μέσα στον κόσμο. Ψυχή όλων των ασκήσεων που γίνονται για τον Κύριο είναι η προσοχή. Δίχως προσοχή, όλες αυτές οι ασκήσεις είναι άκαρπες, νεκρές. Όποιος ποθεί τη σωτηρία του πρέπει να μάθει να προσέχει άγρυπνα τον εαυτό του. Είτε ζει στη μόνωση, είτε ζει μέσα στον περισπασμό. Οπότε καμιά φορά και χωρίς να το θέλει, παρασύρεται από τις συνθήκες. Αν ο φόβος του Θεού γίνει το ισχυρότερο από όλα τα άλλα αισθήματα της καρδιάς, τότε πιο εύκολα θα προσέχουμε τον εαυτό μας, τόσο στην ησυχία του κελιού μας, όσο και μέσα στον θόρυβο που μας κυκλώνει από παντού. Στη διατήρηση της προσοχής πολύ συμβάλλει η συνετή μετρίαση της τροφής, που μειώνει τη θέρμη του αίματος. Η αύξηση αυτής της θέρμης από τα πολλά φαγητά, από την έντονη σωματική δραστηριότητα, από το ξέσπασμα της οργής, από το μεθύσι της καινοδοξίας και από άλλες αιτίες, προκαλεί πολλούς λογισμούς και φαντασιώσεις, δηλαδή τον σκορπισμό του νου. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, σε εκείνο που θέλει να προσέχει τον εαυτό του, συστήνουν πριν απ' όλα τη μετρημένη, διακριτική και διαρκή εγκράτεια από τις τροφές. Όταν σηκώνεσαι από τον ύπνο, πρόκειται για μια προεικόνηση της Αναστάσεως των νεκρών, που περιμένει όλους τους ανθρώπους, να κατευθύνεις τη σκέψη σου στο Θεό, να προσφέρεις σαν θυσία σε εκείνον τους πρώτους καρπούς της λειτουργίας του νου σου, όταν αυτός δεν έχει ακόμη προσλάβει καμία μάταιη αντίποση. Αφού ικανοποιήσεις όλες τις ανάγκες του σώματος, όπως κάθε άνθρωπος που σηκώνεται από τον ύπνο, διάβασε με ησυχία και αυτοσυγκέντρωση τον συνηθισμένο προσευχητικό σου κανόνα. Φρόντισε όχι τόσο για την ποσότητα όσο για την ποιότητα της προσευχής. Αυτό σημαίνει να προσεύχεσαι με απόλυτη προσοχή. Έτσι θα φωτιστεί και θα ζωογονηθεί η καρδιά από την κατάνοιξη και τη θεία παρηγοριά. Μετά τον κανόνα της προσευχής, προσπαθώντας πάλι με όλες σου τις δυνάμεις για τη διατήρηση της προσοχής, να διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, κυρίως το Ευαγγέλιο. Διαβάζοντας να σημειώνεις με επιμέλεια τις παραγγελίες και τις εντολές του Χριστού, για να κατευθύνεις σύμφωνα με αυτές όλες σου τις πράξεις της ημέρας, φανερές και κρυφές. Η ποσότητα της μελέτης εξαρτάται από τις δυνάμεις σου και από τις περιστάσεις. Δεν πρέπει να βαραίνεις το νου σου με υπέρμετρη ανάγνωση προσευχών ή της γραφής. Δεν πρέπει επίσης να παραμελείς τις υποχρεώσεις σου για να προσευχηθείς ή να μελετήσεις περισσότερο. Όπως η άμετρη χρήση υλικής τροφής προκαλεί διαταραχές στο στομάχι και το εξασθενίζει, έτσι και η άμετρη χρήση πνευματικής τροφής εξασθενίζει το νου, του προκαλεί αποστροφή προς τις ευσεβείς ασκήσεις και του φέρνει αθυμία. Στον Αρχάριο οι Άγιοι Πατέρες συστήνουν να προσεύχεται συχνά αλλά σύντομα. Όταν ο νους οριμάσει πνευματικά και δυναμώσει, τότε θα πρέπει να προσεύχεται αδιάλειπτα. Θα μπορεί να προσεύχεται αδιάλειπτα. Σε τέτοιους χριστιανούς που έχουν γίνει όριμοι, φτάνοντας στα μέτρα της τελειότητας του Χριστού, αναφέρονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιθυμώ να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο και να σηκώνουν στον ουρανό χέρια καθαρά από κάθε μολυσμό, δίχως οργή και λογισμούς. Δηλαδή, δίχως εμπάθεια, περισπασμό ή μετεωρισμό. Γιατί αυτό που είναι φυσικό για έναν άνδρα δεν είναι ακόμα φυσικό για έναν ήπιο. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος φωτιστεί από τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, μέσω της προσευχής και της μελέτης, μπορεί να επιδοθεί στις καθημερινές του ασχολίες, προσέχοντας ώστε σε όλα τα έργα και τα λόγια του, σε όλη την ύπαρξή του να κυριαρχεί και να ενεργεί το Πανάγιο θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε και εξηγήθηκε στους ανθρώπους με τις ευαγγελικές εντολές. Αν στη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν ελεύθερες στιγμές, χρησιμοποίησέ τες για να διαβάσεις με προσοχή μερικές επιλεγμένες προσευχές ή περικοπές της Αγίας Γραφής, ενισχύοντας έτσι τις ψυχικές σου δυνάμεις που έχουν εξασθενήσει από τις διάφορες δραστηριότητες μέσα στον πρόσκαιρο κόσμο. Αν τέτοιες χρυσές στιγμές δεν υπάρχουν, να λυπάσαι γι' αυτό, όπως αν είχες χάσει θησαυρό. Ό,τι χάθηκε σήμερα δεν πρέπει να χαθεί και αύριο, γιατί η καρδιά μας εύκολα παραδίνεται στη ραθυμία και τη λύθη. Από αυτές πάλι γεννιέται η σκοτεινή άγνοια, που καταστρέφει το έργο του Θεού, το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν συμβεί να πεις ή να κάνεις κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές του Θεού, τότε χωρίς καθυστέρηση διόρθωσε το σφάλμα σου με την ειλικρινή μετάνοια. Με τη μετάνοια να επιστρέφεις πάντα στο δρόμο του Θεού όταν ξεφεύγεις από Αυτόν, καταφρονώντας το θείο θέλημα. Μη μένεις για πολύ έξω από τον δρόμο του Θεού. Στις αμαρτωλές σκέψεις και φαντασιώσεις και στα εμπαθή αισθήματα να αντιπαραθέτεις με πίστη και ταπείνωση τις ευαγγελικές εντολές, λέγοντας μαζί με τον Άγιο Πατριάρχη Ιωσήφ: «Πώς μπορώ να κάνω αυτό το κακό και να μαρτήσω μπροστά στο Θεό?» Όποιος προσέχει τον εαυτό του πρέπει να απαρνηθεί γενικά κάθε φαντασίωση, όσο ελκυστική και εύσχημη και αν φαίνεται αυτή. Κάθε φαντασίωση είναι περιπλάνηση του νου, όχι στην περιοχή της αλήθειας, αλλά στη χώρα των φαντασμάτων, που δεν υπάρχουν, ούτε πρόκειται να υπάρξουν, και που πλανούν τον νου εμπέζοντάς τον. Συνέπειες των φαντασιώσεων είναι η απώλεια της προσοχής, ο σκορπισμός του νου και η σκληρότητα της καρδιάς την ώρα της προσευχής. Έτσι αρχίζει η διαταραχή της ψυχής. Το βράδυ, όταν πηγαίνεις για ύπνο, που μετά την εγρήγορση της ημέρας και σε σύγκριση με αυτήν προεικονίζει τον θάνατο, να εξετάζεις τις πράξεις που έκανες όσο ήσουν ξύπνιος. Ένας τέτοιος αυτοέλεγχος δεν είναι δύσκολος για τον άνθρωπο που ζει προσεκτικά, γιατί η προσοχή εξαφανίζει τη λύθη, που είναι φαινόμενο τόσο συνηθισμένο σε όποιον έχει περισπασμούς. Έτσι λοιπόν, αφού θυμηθείς όλες τις αμαρτίες που έκανες στη διάρκεια της ημέρας, είτε με πράξεις, είτε με λόγια, είτε με σκέψεις, εγκάρδια πρόσφερε για αυτές τη μετάνοιά σου στον Θεό, έχοντας τη διάθεση της διορθώσεως. Μετά, διάβασε τον κανόνα της προσευχής σου. Τέλος, κλείσε την ημέρα σου όπως την άρχισες, δηλαδή με θεϊκούς λογισμούς. Την ώρα που κοιμάται ο άνθρωπος, πού πάνε όλες οι σκέψεις και τα αισθήματά του? Τι μυστική κατάσταση είναι αυτή του ύπνου, κατά την οποία τόσο η ψυχή όσο και το σώμα ζουν και συνάμα δεν ζουν, αποξενωμένα καθώς είναι από την αίσθηση της ζωής, σαν νεκρά? Ακατανόητος είναι ο ύπνος, όπως και ο θάνατος. Όπως στην αιώνια ανάπαυση, έτσι και στην πρόσκαιρη του ύπνου, η ψυχή ξεχνάει ακόμα και τις πιο μεγάλες πίκρες, ακόμα και τις πιο φοβερές επίγειες συμφορές. Και το σώμα, αφού σηκώνεται από τον ύπνο, οπωσδήποτε θα αναστηθεί και από τους νεκρούς. Ο μεγάλος Αββάς Αγάθων είπε: «Είναι αδύνατο να προκόψουμε στην αρετή αν δεν προσέχουμε άγρυπνα τον εαυτό μας». Αμήν.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Μελαγχολία, θλίψη, άγχος. Γέρον Πορφύριος. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας. Να προσευχόμαστε για όλους. Να πονάμε για τη σωτηρία τους. Να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε, όμως μας διαβάζει ο παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει τον Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μία τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρο σκοτεινός, σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος. Να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια. Και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζούνε τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην Εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία, όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι οι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στεναχώρια. Δεν ζεις σωστά.
τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος. Δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μία ειδονή ακόρεστος, που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες τον θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Τον Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι, με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα». Έπεσα, συγχώρεσέ με. Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να Του φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «Έχε μνήμη θανάτου πάντοτε». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, τον χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με τον φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε υλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει κάποιος καλός από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής.
αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι, μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδημα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του. Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμή σαλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό. Η Θεία Χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η Χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει σε κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος του θα έλθει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο παραμικρός γονγκισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Πνεύμα το Άγιον όταν βρίσκει έτσι την ψυχή δεν τολμάει να πλησιάσει. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όλους όσοι προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή σε ιερέα πνευματικό και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μία αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μία ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει. «Κύριε Ιησού Χριστέ». Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϊπνία. Να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας. Και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και αν τα διοχετεύσουμε αλλού, στο ανώτερο, στον Θεό. Δεν γίνεστε Άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς το Χριστό και Αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό? Δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή, έρχεται να σας προσβάλλει το κακό, δώστε εσείς την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο.
και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη του Θεού καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό? Εξαφανίζεται. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση? Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε Τον απλά, ταπεινά, χωρίς απαίτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα, δηλαδή ο διάβολος, και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στεναχώρια. Να μην κάνετε καμία προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απλότητα και απαλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Μη λέτε «τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός κλπ». Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό», παραδείγματος χάρη το θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμα περισσότερο. Ρίξουμε ορμή για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η χαρά μας, αυτό είναι το παν για μας και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στον Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι, με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με το διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε. Να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρες, αυτό σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε στην αγκαλιά του και να προχωρείτε.
Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και να είναι άσχημη δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητας. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται.

η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από Εκείνον. Ο κενόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά, ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η κενοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδειοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ανιδιοτελώς, χωρίς κενοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά». Όλα αυτά δείχνουν μια εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας και τον μεγάλο μας εγωισμό. Αυτά τα «γιατί» πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτό που λέει ο κόσμος «κόμπλεξ». Παραδείγματος χάριν, γιατί να είμαι πολύ υψηλός ή το αντίθετο, πολύ κοντός. Αυτό δεν φεύγει από μέσα και προσεύχεται κανείς και αγρυπνεί, αλλά γίνεται το αντίθετο και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με τη χάρη φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί, αλλά η χάρις του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τρίαντα φυλιά με ωραία τριαντάφυλλα. Και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό και πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται η τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται, ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται αγκάθι. Εκπειράζουμε τον Θεό όταν ζούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζουμε όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πράγματα δηλαδή ενάντια στο Θεό. Άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός, πώς θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα ασχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου. Όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από εσένα, όχι μόνο τα δυστάρεστα, αλλά και τα ευχάριστα, όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και τα καλά, και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, όλα, όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που λες τον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρις και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά για την απαλλαγή σου. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσαμε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Κι εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί, το κάνω προσευχή, δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στον πνευματικό, το εξομολογούμε, τελείωσε. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να τον φέρει σε απελπισία. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό και αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία και κακό. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία, όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κλπ. Κάνει πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα Λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει.

0: Μην αποθαρρυνόμαστε ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μία γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως να είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να εκλείσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε να γνωρίσει αυτή τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να εκλείσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι η αγάπη είναι ο Θεός.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Καλό κούρδισμα. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να κόβουμε και να ράβουμε το θέλημα του Θεού στα μέτρα μας. Προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές του επιλεκτικά. Διαλέγουμε αυτές που μας φαίνονται πιο εύκολες και βολικές για τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία μας. Έτσι συχνά ακούμε πολλούς να λένε: «Κάνω όσες νηστείες θέλεις, αλλά μη μου πεις να συγχωρήσω τον εχθρό μου». Από την άλλη μεριά, πολλοί απορρίπτουν ή έστω υποτιμούν την νηστεία και υπερτονίζουν την αρετή της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης. Λένε: «Κάνω όσες ελεημοσύνες θέλεις, αλλά μη μου πεις να νηστέψω». Αυτά είναι τύπικες υποκρισίες. Μερικοί μάλιστα τολμούν να χρησιμοποιούν την ελεημοσύνη και σαν προπέτασμα για να καλύψουν τα πάθη τους. Για παράδειγμα λένε: «Κάνω όσες ελεημοσύνες θέλεις, αλλά μη μου πεις να αφήσω την εξωσυζυγική μου σχέση». Είναι τόσο ακραίο σύμπτωμα διαστροφής της ελεημοσύνης και δεν ξέφυγε από τον κορυφαίο παθολόγο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ο οποίος παρατηρεί: «Πολλές φορές οι φιλίδωνοι το παίζουν συμπαθείς και ελεήμονες». Ένα τροπάριο της Δευτέρας της Τυρινής βάζει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας: «Δια νηστείας καθαρθήν εσπεύσομεν του ρήπου των πτεσμάτων ημών και διελέους και φιλανθρωπίας της προς τους πένητας εισελθύνης των νυμφώνα του νυμφίου Χριστού». Με άλλα λόγια, όσο απαραίτητη προπόνηση είναι η νηστεία, άλλο τόσο απαραίτητη άσκηση είναι και η ελεημοσύνη. Η μία για να μας καθαρίσει από τη βρωμιά της αμαρτίας και η άλλη για να μας φορέσει το ένδυμα γάμου, ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε στο γαμήλιο τραπέζι της Βασιλείας του Χριστού. Και για τα δύο χρειάζεται να δουλέψουμε, και για καθαρό σώμα και για σπλαχνική καρδιά. Όλες τις αρετές πρέπει να τις καλλιεργήσουμε. Όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις στηρίσουμε. Πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας συμβουλεύουν να ασκούμε τις Άγιες Αρετές συντόνως, δηλαδή συντονισμένα, όπως ακριβώς κουρδίζουμε ένα έγχορδο όργανο. Αν αφήσουμε έστω και μια χορδή ξεκούρδιστη, τότε το όργανο ακούγεται φάλτσο. Και δεν υπάρχει πιο ανυπόφορη χορύπανση από εκείνη που βγάζει ένα ξεκούρδιστο μουσικό όργανο. Και κάτι ακόμη. Κουρδίζοντας την κιθάρα των αρετών συντόνως, δεν πάμε να φτιάξουμε δικό μας ανθρωπισμό. Κάθε τι δικό μας θα είναι πάντοτε φάλτσο. Τον σωστό τόνο για το κούρδισμα τον δίνει μόνο ο Χριστός. Η άσκηση των αρετών είναι υπακοή στον Χριστό. Τις αρετές του Χριστού πάμε να μιμηθούμε. Στον Χριστό πάμε να μοιάσουμε. Ο στόχος δεν είναι η πρωτιά σε κάποιο επίγειο πρωτάθλημα αρετών. Ο στόχος είναι να μπορούμε να συμμετέχουμε από τώρα στο γαμήλιο τραπέζι του Χριστού, στο δείπνο της Βασιλείας Του, στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι ο στόχος μας και η ένωση με Αυτόν που είναι η όντως ζωή. Αρετές χωρίς τον Χριστό, δηλαδή χωρίς την αληθινή ζωή που νικάει και ξεπερνάει τον θάνατο, στην καλύτερη περίπτωση θα καταντήσουν απλώς ωραία λουλούδια σε κάποιον τάφο.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.